0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε η σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
0: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι νήσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2-3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 6.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπή, Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-8-80. Περιμένετε τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα για μια γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα και ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας.

Λοιπόν, το θερμόμετρο δείχνει 3. Το θερμόμετρο δείχνει 3. Καλά, εντάξει. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου και το θερμόμετρο δείχνει 27 αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, παιδιά. Σήμερα θα φτάσει και πάλι κανένα 35. Ελαφρώς χαμηλότερη, λέει, σε σχέση με χθες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο πράγμα. 35, 36, 37. Τι νιώθεις τη ζέστη. Τη νιώθεις, την αισθάνεσαι και τα κλιματιστικά έχουν πάρει φωτιά. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία στα Ιόνια νησιά. Εκεί στις καταπράσινες θάλασσες του Ιωνίου 23-24 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στη Λευκάδα, 23 στους Παξούς, 24 στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη. (25) βαθμοί στις Κυκλάδες, Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ετοιμάζετε τις διακοπές σας, προγραμματίζετε ή ενδεχομένως φεύγετε κιόλας. Έτσι, γιατί πάμε για Παρασκευούλα, αύριο Σαββατοκύριακο. Πολλοί ξεκινούν τις άδειες τους, τις καλοκαιρινές. Όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χρονιά, έτσι όπως έχει κυλήσει, είναι μια πραγματικά δύσκολη χρονιά από τις αρχές του έτους. Έχει αποδειχθεί ως μια πολύ δύσκολη χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Με πολύ δύσκολα γεγονότα ως προς τη διαχείριση, μια καθημερινότητα αρκετά δύσκολη, με την οικονομία να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των καταναλωτών, δυσκολίες καθημερινές, προβλήματα, οικονομική ανασφάλεια. 6 στους 10 Έλληνες βιώνουν μια ανασφάλεια οικονομική, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Ο πληθωρισμός μπορεί να έδειξε ότι έχει μια μικρή πτώση στη σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένουν πάρα πολλά προϊόντα ακριβά, σταθερά ακριβά, και η λύση είναι αργή να φανεί. Δύσκολα θέματα και στην παγκόσμια οικονομία, δύσκολα θέματα είχαμε και στην κοινωνία φυσικά, έτσι, και ακόμα και παραμένουν. Οπότε πολύ σημαντικό είναι για τους ανθρώπους που ετοιμάζουν τις διακοπές τους, έτσι, να υπάρξει πραγματική ξεκούραση. Πραγματική ξεκούραση, διότι πώς αλλιώς μπορεί να βγει ένας ακόμη χειμώνας μετά από μια τόσο δύσκολη διαδικασία που πέρασαν όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας στο δικό του, από το δικό του μετερίζει και από τη δική του πραγματικότητα. Λοιπόν, μας αξίζει λοιπόν να χαμογελάμε, να έχουμε καλή διάθεση και να βλέπουμε τα πράγματα πάντα με αισιοδοξία, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η ψυχική και η σωματική. Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ακουμπά την ομάδα των δολοφόνων. Βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση. Τι έδειξαν οι κάμερες? Είναι οι κανόνες για κοινόχρηστα και αποθυματικό, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα στις πολυκατοικίες. Σημαντική εξέλιξη.

Εθνικό πολιτήριο αρχίζει η ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. Προς τα τέλη Οκτωβρίου η οριστική έκθεση της Επιτροπής για το νέο μοντέλο λειτουργίας του Λυκείου. ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα 70 ασθενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών. Παροπλισμένος ο μισός στόλος σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων, το χρονοδιάγραμμα και τα εμπόδια. Και φοροδιαφεύγει πάνω από το 60% των επιχειρήσεων στον κλάδο των αυτοκινήτων. Εφημερίδα Καθημερινή, τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογούμενους, η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει στο Αρσακίου. Στο νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, το Europa Experience, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων.

Τουρκία. Τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του Εχίνου στην Ξάνθη είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Και η Νέα Υόρκη στο πόδι. Ανάστατη αυτές τις μέρες η Νέα Υόρκη, καθώς οι καθιερωμένοι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου συμπίπτουν με τους ακόμα μεγαλύτερους κατά τα φαινόμενα εορτασμούς για το γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden. Μέτρα ασφαλείας, αποκλεισμοί δρόμων και αφιονισμένοι Swifties συνθέτουν το τοπίο γύρω από την αρένα του Manhattan. Την ώρα βεβαίως που λέγαμε νωρίτερα, έτσι η περιοχή δοκιμάζεται και από πολύ ισχυρούς καύσονες. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Η δυνατότητα κατάτιμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ειδικές διαδικασίες για ίσπραξη κοινοχρήστων, αυξάνονται οι αρμοδιότητες διαχειριστών, οι υποχρεωτικές, η δημιουργία αποθεματικού και ασφάλιση κατοικίας, λήψη αποφάσεων με το 51% των ιδιοκτητών, ρυθμίσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, απλοποιούνται οι διαδικασίες οικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθύψεως επέκτασης υφιστάμενων οικοδομών. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Η κυβέρνηση καμία ανοχή για την τρομοκρατία. Έρευνες της αστυνομίας στο μικροσκόπιο καταληψής από το βιολογικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και από την Λιμπερτάτια. Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές στις εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών σε 50 περιοχές. Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη ενεργία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία στο 8,1 τον Μάιο. Freedom. 53.000 θεατές στο Νέο Καραϊσκάκι έτοιμο το 2029. Εφημερίδα Τα Νέα. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραξαν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Συνειδιοκτησία, οι 12 ανατροπές. Αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας.

Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Πόσο επιλύονται οι διαφορές, πώς λειτουργεί το Airbnb, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή και πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Εφημερίδα Δημοκρατία, αδίστακτη την Βορύγχη, κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στο εθνικό διχασμό. Ερωτήματα για την σιωπηρή απόσπαση της συζύγου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Διορθώνεται η τεράστια δικία με τις συντάξεις χειρίας. Eurostat, τρίτης αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 26. Πολλές παγίδες, τα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Και στην εφορία σε ρύθμιση μόλις το 6,8 των χρεών από 4.250.000 οφειλέτες. Και το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων με 53.000 θέσεις. Θα το χρηματοδοτήσει προσωπικά με 250 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Στα ίχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική. Αεροδρόμιο Χίου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του York. Ραφίνα, απεργία σήμερα στο λιμάνι. Υπουργική απόφαση μπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις, φοδρές αντιδράσεις. Και στο Μουντιάλ, εύκολα η Ισπανία στους 16, το Βέλγιο και η ανατροπή της χρονιάς. Και στο μπάσκετ ήταν σοκ στη Ρουμανία. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρώτο σελίδο της, με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Μπλόκο από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίες. Στο Ευρωβαρόμετρο 1 στους 3 στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Τέλος της ΜΚΟ αλλάζει ριζικά η νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο. Οι πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας. Και οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για το τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος.

Εφημερίδα ριζοσπάστης, η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποίησεις. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Σεισμός στη Βενεζουέλα, ξεπέρασαν τους 2.300 επιβεβαιωμένοι νεκροί.

Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης. Βαρύ το κλίμα στην πόλη μετά την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Δεν σας φοβόμαστε, φώναξαν όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση μνήμης για τη Βάγια Νέστορα. Στον περιφερειακό blackout από μεταλλική δοκό που έπεσε στο οδόστρωμα. Ζημιές σε αυτοκίνητα όταν έπεσαν στον δρόμο οικοδομικά υλικά από τα υποστηλώματα της γέφυρας Πανοράματος. Νέα όψη για την πολιτιστική καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αλλάζει η όψη σε Λευκό Πύργο, Επταπύργιο και Τύχη με νέο φωτισμό. Και ποιοι είναι οι νέοι σταθμοί που ανοίγουν τις πύλες τους στο μετρό? 28 Ιουλίου ανοίγει το μετρό προς Καλαμαριά.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας και η Τεχάν σας προσκαλεί στην Πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα, παρακαλώ. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από τις 9 το πρωί στην Πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, χθες η επίσημη παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη με χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις. Ένα νέο κόσμημα για τον Πειραιά. Μεγάλη χαρά για τους φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα γίνει η μεγάλη τους στέγη, αλλά φυσικά και για όλη την Ελλάδα, διότι μιλάμε για ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα όλης της Ευρώπης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες έκανε την επίσημη παρουσίαση εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και φυσικά όλοι το προσεχές έτος περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ακριβώς, που θα ξεκινήσει την λειτουργία του αυτό το σπουδαίο γήπεδο που ευελπιστούμε όλοι να χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι Ολυμπιακός.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι νήσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε η σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ηλιάς η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Όμως η αλήθεια είναι άλλη. Οι συνταξιούχοι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε αυτοί που στηρίξαμε οικογένειες σε κάθε κρίση. Είμαστε αυτοί που κρατήσαμε όρθια την οικονομία όταν όλα γύρω κατέρεα. Είμαστε αυτοί που σήμερα στηρίζουμε παιδιά, εγγόνια για να σταθούν στα πόδια του. Αλλά η πραγματικότητα που ζούμε είναι άλλη. Διότι η ακρίβεια καλπάζει. Η ενέργεια έχει γίνει είδος πολυτελεία. Τα βασικά αγαθά έχουν ξεφύγει από κάθε λογική. Τα νοικοκυριά κόβουν από το φαγητό, από τη θέρμανση, από την υγεία. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει υπερπλεόνασμα 6 δις.
0: Εσάς κύριε Παπαγεωργίου, τι θα σας ικανοποιούσε, όχι εσάς προσωπικά, ενώ τους συνταξιούχους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή και πλέον αποτελείτε έτσι και ένα κόμμα που διεκδικείται μια θέση, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να φτάσει η φωνή σας εκεί. Τι είναι αυτό που θα σας ικανοποιούσε?
7: Για μας η πολιτική αυτονομία ήταν μονόδρομος. Η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα συνταξιούχων δεν είναι πράξη διαμαρτυρίας. Είναι πράξη πολιτικής επιβίωσης. Είναι πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. Γιατί κανείς δεν μπορεί να νιώσει την αγωνία του συνταξιούχου για το φάρμακο, για το ενίκιο, για τη θέρμανση, για το μέλλον των παιδιών μας, αν δεν έχει περάσει μια ζωή δουλειάς και προσφοράς. Γι' αυτό ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στα ασφαλιστικά μας ταμεία από τις κρατήσεις του καθημερινού μας υδρότα πρέπει να μας επιστραφεί. Η αποκατάσταση όλων των αδικιών, η κατάργηση όλων των μνημονιακών περικοπών είναι επαναφορά των συντάξεων σε επίπεδα και των προφίλ διαβίωση. Την αναθεώρηση όλων των δικαστικών αποφάσεων που έκοψαν ακόμα και το 50% των συντάξεών μας, συχνά άδικα και αντισταγματικά. Απαιτούμε την καταβολή όλων των αναδρομικών, κύριων και επικουρικών, χωρίς να ξεπεράσουμε, να ξαναπεράσουμε από χρονοβόρα και δαπανηρά δικαστήρια που δεν δικαιώνουν κανένα. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 2.532.354. Και η μεγαλύτερη συγκέντρωση συντάξεων βρίσκεται σε αυτή και δική μας τη Μακεδονία. Περιοχή με υψηλό κόστος ζωής. Γι' αυτό δεν θέλουμε την κοροϊδία των 50 ευρώ. Ναι. Ανακοινώθηκε ότι το επίδομα των 250 ευρώ γίνεται 400. Μα καλά, δεν τρέπονται. Μια αύξηση 50 ευρώ το χρόνο. Μια στήριξη που μοιάζει περισσότερο με κοροϊδία παρά με βοήθεια. Μια υποτίθεται ανάσα που δεν φτάνει ούτε για να σβήσει τη στάχτη της αδικίας που συστορεύεται χρόνια. Κι όμως, 50 ευρώ, 4-16 το μήνα, 0-13 την ημέρα. Ναι, καλά ακούτε, 0-13 την ημέρα που δεν αγοράζει τίποτα. Ούτε κουλούρι, ούτε ένα λεπτό ομιλία στο κινητό, ούτε μια πλαστική σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό παρουσιάζεται ως συνολική πολιτική.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτή την απόφαση χθες που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας, που επί της ουσίας καταργεί ένα κομμάτι του νόμου αυτού του Κατρούγκαλου, που επί της ουσίας θα περιέκοπτε μετά τα 3 χρόνια τη σύνταξη χειρίας.
7: Αυτό είναι καλό. Το ζητήσαμε. Κάναμε μεγάλη πίεση. Αλλά ακόμα το ανακοίνωσε. Θέλουμε να περάσει όμως από τη Βουλή. Να εξασφαλιστούν οι χείρες, τα αμαία και τα παιδιά. Διότι είναι πράγματι καλό το μέτρο. Διότι αυτό το οποίο ήταν να γίνει, να κόψουμε το 35% από το 70% να πηγαίνουμε στο 35% η σύνταξη, είναι σαν να θανατώνανε πλέον τις χείρες, οι οποίες έχουν δικαίωμα στη ζωή.
0: Και επίσης υπάρχουν και σε πολλές περιπτώσεις παιδιά από πίσω. Παιδιά τα οποία έχουν χάσει το γονιό τους, αλλά αντιμετωπίζουν πλέον και προβλήματα. Έτσι, εδώ μιλάμε τώρα για οικογένειες οι οποίες μπορεί να έχουν χάσει τον γονέα, έτσι, και να υπάρχουν τα παιδιά από πίσω που μπορεί να είναι μικρά, που μπορεί να είναι στο σχολείο, που μπορεί ενδεχομένως να σπουδάζουν. Και αυτό η σύνταξη αυτή είναι μια σύνταξη την οποία τη δούλεψαν οι γονείς τους. Δεν τους χαρίστηκε.
7: Γι' αυτό οι συνταξιούχοι δεν ζητάνε χάρη. Απαιτούμε αξιοπρέπεια. Απαιτούμε να ζούμε, όχι να τη βιώνουμε. Απαιτούμε να μην μας πετάνε ψίχουλα και να τα παρουσιάζουν ως γεύμα. Απαιτούμε σεβασμό, όχι επικοινωνιακά τρίκ. Απαιτούμε αυτά που μας προστάνε, όχι να μας δίνουν φιλοδορήματα. Γι' αυτό διεκδικούμε τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων μας, διότι η σύνταξη δεν είναι επίδομα. Είναι το αντίτιμο μιας ζωής. Απαιτούμε αυτόματη αναπροσαρμογή με βάση τον πραγματικό πληθωρισμό. Η υγεία είναι ένα ιερό δικαίωμα. Κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να περιμένει μήνες για μια εξέταση. Η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι κορυφαία προτεραιότητα. Στηρίζουμε παιδιά και εγγόνια. Η δική μας δύναμη είναι η δύναμη της ελληνικής οικογένειας. Απαιτούμε σεβασμό, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θέλουμε αυτόματη δημαρρυθμική αναπροσαρμογή. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου 4387 του 2016. Μόνιμη επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Μόνιμη επαναφορά των υπογειακών επιδομάτων. Κατώτατη σύνταξη στα 700 ευρώ. Χορήγηση αναδρομικών 11 μήνου. Ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, είτε άσκησαν είτε δεν άσκησαν αγωγή. Επαναφορά της ισόβιας σύνταξης σε τρίτεχνες και πολυτέχνες μητέρες. Η αύξηση των επικουρικών συντάξεων άμεσα και αναδρομικά. Κατάργηση όλων των νόμων της κυβέρνησης Τσίπρα που απαγορεύουν την αύξηση των ΠΑΠΑ και την αύξηση των επικουρικών συντάξεων. Χορήγηση ολόκληρης της σύνταξης, κυρία, χωρίς περικοπές, χωρίς όρους και κριτήρια. Διότι εδώ το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και ακόμα δεν τον έχει καταργήσει. Ελπίζουμε, να, όπως είπε η κυρία Κεραμπέως, να το φέρουν στην Βουλή για να καταργηθεί. Γι' αυτό η δημιουργία ενός κόμματος συνταξιούχων θα δώσει φωνή σε εκείνους που το σύστημα επέλεξε να καταστεί σε αόρατους. Θα δώσει πολιτική υπόσταση σε μια κοινωνική δύναμη και εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα δώσει αξιοπρέπεια σε μια γενιά που δεν ζητά χάρη. Ζητά δικαιοσύνη. Με την εμπειρία μας, με την ιστορία μας, με την αξιοπρέπειά μας, διεκδικούμε το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς τη ζωή μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
7: Έχω λίγο χρόνο να σας πω δύο κουβέντες ακόμα.
0: Λίγο σύντομα μόνο, γιατί πρέπει να πάμε στο λιμάνι της Ελαφίνας. Έχουμε απεργία των εργαζομένων.
7: Θέλω να πω προς την κυβέρνηση ότι φτάνει πια. Φτάνει με τις περικοπές, φτάνει με τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Φτάνει με την απαξίωση. Από σήμερα θα μας βρίσκουν μπροστά τους με επιχειρήματα, με προτάσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αυτή με τα στήσεις στους ανθρώπους που την έχετε. Σήμερα ξεκινά μια νέα φωνή. Μια νέα προσπάθεια, μια νέα ελπίδα. Εμπρός λοιπόν, συνταξιούχοι. Το σύνθημά μας είναι, ξεκινάμε τον δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα.
0: Μάλιστα, σας ακούω πολύ μαχητικό. Να είστε καλά, κύριε Παπαγιώργη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.

Και ενώ λοιπόν έχει ληφθεί σήμερα η απόφαση για απεργία από ναυτεργατικά σωματεία, 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, η ΠΕΝΕΝ, για τα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία. Και είχε μια απεργία αυτή, είχε εξαγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες. Το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά έκρινε ότι η απεργία αυτή, 24ωρη απεργία, είναι παράνομη. Μιλάμε πάντα για τακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Το πρωτοδικείο έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα του συνδέσμου αποπλιστών ταχυπλών και κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι εξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Αυτή την ώρα βρίσκονται έξω από τα πλοία οι ναυτεργάτες. Επιμένουν ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της δουλειάς τους και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Επιμένουν ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα πλοία να φύγουν. Οι συνδικαλιστές παρεμποδίζουν τον απόπλου λοιπόν των πλοίων, επιμένουν ότι στην απεργία που είχαν εξαγγείλει παρά την δικαστική απόφαση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την Ραφίνα, εκεί με τον κύριο Νταλακογιώργο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δικαστική απόφαση ανατρέπει πολλά δεδομένα, βεβαίως και η στάση των ναυτεργατών, οι οποίοι επιμένουν στην απεργία τους παρά τη δικαστική απόφαση. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα για την απεργία αυτή στη Ραφίνα, στο λιμάνι της Ραφίνας, με τα δρομολόγια εκεί των πλοίων, αλλά και την δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, βρίσκεται στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Βέβαια, έτσι όπως το έθεσε, καλημέρα, Έρη. Έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είναι σαν να παραπέμπει σε κάτι κακό. Εγώ να πω ότι όλα καλά είναι εδώ μέχρι στιγμής. Παρά τη δικαστική απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, εδώ οι εργάτες όλοι, κλεισόμοι, είτε μέσα στα πλοία, τα πληρώματα, είτε εκτός πλοία με ένα εργάτη αυτά, δεν εργάζεται κανείς. Τα πλοία είναι όλα δεμένα, δεν πρόκειται να πει κανείς. Δεν έχουν έρθει παρά ελάχιστοι τουρίστες που ενδεχομένως να μην είχαν ενημερωθεί. Όλο το υπόλοιπο λιμάνι είναι εντελώς άδειο. Και αυτό ακριβώς λένε και οι λιμενεργάτες, δεν λένε και οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, της ΠΕΝΕΝ, της ΠΕΜΕΝ, ΠΕΚΜΕΝ, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου. Όλα δένουν καλώς υπό την έννοια ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν θα πραγματοποιηθεί όμως κανένα δρομολόγιο. Δεν αμφισβητούν την δικαστική απόφαση, ωστόσο αυτό που αναφέρουν είναι ότι δεν έχουμε λάβει καμία θετική είτε αρνητική απόκριση από το Υπουργείο, από την Πολιτεία, προκειμένου να συζητήσουν τα πολύ πολύ πολύ σοβαρά θέματα που έχουν κάνουν βεβαίως πρωτίστως με την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι επισκέπτονται το λιμάνι του Ραφίνας.
0: Τώρα αυτή η Σπύρο ήταν μια απεργία την οποία είχαν προαναγγείλει οι ναυτεργάτες εδώ και αρκετές ημέρες. Σωστά. Και είχαν
1: Όπως μου ανέφερε πριν από λίγο ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, κύριος Αντώνης Δαλακογιώργος, από την περασμένη Πέμπτη. Από την περασμένη Πέμπτη έχει γίνει αυτή η σύγκριση. Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι δεν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για να κηρυχθεί νόμιμη η συγκεκριμένη απεργία. Βεβαίως, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν έχουμε να κάνουμε από τη μία με τους λιμένα εργάτες και από την άλλη με τους εφοπλιστές, εκεί τα πράγματα είναι ίσως άνισα. Δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο ούτε για το δικαστήριο, ανλίμωνο, αν είναι δυνατόν, προς Θεού. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι απλοί λιμενεργάτες οι οποίοι προσπαθούν με τα μέσα που έχουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, την ασφάλειά τους βεβαίως, να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε νεκρούς, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη δουλειά. Δεν είναι... Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω.
0: Προφανώς.
1: Ναι,
0: γνωρίζουμε όλοι, καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε επίσης ότι στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρονται κάποια δρομολόγια. Δηλαδή, κάποια δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα από την Ραφίνα για σήμερα. Η εταιρεία EasyJet, ας πούμε, αποφάσισε ότι τα δρομολόγια για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελαστούν εκτάκτως από το Λαβρίο, ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι πρόκειται να γίνει αυτή η απεργία και για να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις του κόσμου και για να γίνεται αυτή η εκτροπλοϊκή σύνδεση στα νησιά, η CJET, παραδείγματος χάρη, έχει πει ότι στις 10 παρα 10 από το Λαύριο φεύγει για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο και επιστρέφει και στο λιμάνι. Δηλαδή, τα δρομολόγια έχει ήδη γίνει ένας προγραμματισμός ακριβώς επειδή ήταν γνωστή η απεργία.
1: Αυτό ακριβώς. Ωστόσο, η ΦΑΣΠΕΡΙ θα κυρώσει τα δικά τη δρομολόγια για τα Ραφίνα, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό. Ακυρώνεται επίσης και το Εκατερίνη, το που πάει πάρον άκτο Μικοτίνο επίσης. Και το Golden Star Ferry, η εταιρεία έχει ακυρώσει τα δρομολόγια του Super Ferry, του Andros Pink, του Golden Princess, του Andros Queen. Και εδώ περιμένουμε, διότι στις 8 η ώρα έχουμε τη συγκέντρωση για μαρτυρία. Έχουμε ήδη έχουμε περίπου 200 λιμενεργάτες και πληρώματα οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στα δεμένα και κυροπολιμένα πλοία, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματά τους, να διαμαρτυρηθούν με τα πανό τους απολύτως ειρηνικά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ίχνος αστυνομίας, μόνο η λιμενική αρχή, η λιμενική δύναμη, η οποία 24-24 365 μέρες το χρόνο ούτως ή άλλως.
0: Πάντα βρίσκεται εκεί. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Έτσι είπαμε ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του πρωτοδικείου μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι εφοπλιστικές οργανώσεις. Και βεβαίως οι συνδικαλιστές, οι ναυτεργάτες παραμένουν εκεί έξω από τα πλοία.
1: Όλοι, αν μου επιτρέπεις, μόνο ένα, μια βούλα. Λοιπόν, αυτό που υποστηρίζουν τα σωματεία και θα πρέπει όλοι να στήσουν πάνω από αυτό, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα, είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας έχει 5 θέσεις πρόσδεσης και καθημερινά εξυπηρετούνται έως 11 πλοία. Αυτό καταλαβαίνει κανείς, μόνο και ως τάξη μεγέθους είναι αρκετά επικίνδυνο, ναι, και αρκετά σοβαρό. Ας του ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το πρόβλημα.
0: Στη διαχείριση, βέβαια, στη διαχείριση.
1: Αυτό το πρόβλημα. Με τη συζήτηση νομίζω ότι όλα μπορούν να λυθούν. Μπορεί να χρειαστούν χρήματα για να γίνει μια ανάπλαση ενδεχομένως του λιμανιού. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε φωνή και σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι για να το λένε έχουν...
0: Προφανώς.
1: Να το πληρώνουν καθημερινά. Ενδεχομένως να υπάρχει όντως σοβαρός κίνδυνος να έχουμε άλλα πολύ σοβαρότερα προβλήματα, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο.

όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν ξημέρωσε. Όσοι βρεθείτε σήμερα στην πλατεία Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα, είναι πολύ ενδιαφέρον να πάτε να παρακολουθήσετε τη μεγάλη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα και The Kumbara Project στην Ελευσίνα. Εκεί θα έχει ελεύθερη είσοδο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους σας να παρακολουθήσετε ένα ζωντανό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που σύμφωνα με το οποίο επενδύει και η Περιφερειατικής αλλά και το Attica Roots Festival. Ένα πρόγραμμα με συναυλίες σε διάφορα τοπόσημα και αρχαιολογικούς χώρους ιστορικής μνήμης. Έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ η Μάρθα Φριτζίλα αναζητά τις ρίζες στα ίδια τραγούδια και σε όλα αυτά που ενδιαφέρουν, αγαπούν οι περισσότεροι, με παραδοσιακές μελωδίες, με άγνωστα ρεμπέτικα, με ελληνικές και διεθνείς συνδέσεις. Όλα αυτά λοιπόν συναντιούνται σήμερα στην πλατεία Αναψυκτηρίου εκεί στην Ελευσίνα, σε μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μυστήρια και τη διαρκή αναγέννηση. Όμορφα τραγούδια, μια υπέροχη βραδιά καλοκαιρινή εκεί στην Ελευσίνα. Χορηγός επικοινωνίας, ο ομιλός μας Next Step Media Group. Και φυσικά σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Είτε χαν, μαζί με το Παραπολιτικά 90,1 και τον όμιλο Next Step Media Group, θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος από τις 9 το πρωί. Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής, αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη και το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια από την πλατεία Συντάγματος. Θα δείτε, θα ακούσετε όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της ανακύκλωσης, ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από τον κόσμο της ανακύκλωσης, με την πρωτοπόρα εταιρεία Τεχάν. Και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία, όσοι περάσετε από εκεί, από την πλατεία Συντάγματος, να δείτε και όμορφα πράγματα πρωτοποριακά και να συμμετέχετε μάλιστα και σε κληρώσεις με σπουδαία δώρα. Περάστε λοιπόν μια βόλτα εκεί από το ραδιοφωνικό μας στούντιο, το υπαίθριο που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Να δείτε αυτή τη γιορτή της ανακύκλωσης και της τεχνολογίας.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Γλυκιά Παρασκευούλα να έχετε
1: όλοι. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο της έρευνας, μία μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, η οποία έχει καταγραφεί στα επίμαχα σημεία. Οι αναλυτές εξετάζουν αν το ίδιο μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιώντας κατόπτευση των στόχων. Από την επεξεργασία των εικόνων, προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, 2 νεαροί με κράνη, οι οποίοι επέβαιναν στα μηχανάκια, φέρονται να τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ακόμη ένα άτομο εκτιμάται πως λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να απομονώσουν εικόνα ενός εκ των 3 υπόπτων, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί. Τραγωδία στη Μεσσηνία από τον θάνατο εξάχρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο σπίτι. Ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισε η ίδια μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της Άλκο για το Μέγκα. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 30,4%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,1%, το Πασόκ 11,4% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 7,5%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, Φωνή Λογικής 3,8%, Μέρα 25 3,1% και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Από τσιγάρο που πέταξε ο οδηγός, φέρεται να ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ρεόκαστρο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό δύο ανθρώπων. Η έρευνα της πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από απορριφθένα αναμένο τσιγάρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε 3 οχήματα, τα οποία πέρασαν από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς λίγο πριν αυτή εκδηλωθεί. Οι αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τους 3 οδηγούς των συγκεκριμένων οχημάτων. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια της Δαμασκού. Μεταξύ των νεκρών, 6 δικηγόροι, αφού το συγκεκριμένο κατάστημα είναι τόπο συγκέντρωσης δικηγόρων. Ο κυβερνήτης της Συριακής Πρωτεύουσας δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η έκρηξη προήλθε από αυτοσχέδιο μηχανισμό. Στα αθλητικά, με νίκη 2-1 απέναντι στην Κροατία, πήρε το εισιτήριο η Πορτογαλία για τους 16 στο Μουντιάλ. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1. Είναι 3 του Ιουλίου. Ετοιμάζουμε ταξίδι. Όχι, εμείς δεν φεύγουμε. Ελπίζω πως φεύγει εσείς όμως, διότι είναι Παρασκευή του Ιούλη, η πρώτη Παρασκευή του Ιούλη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει έξοδος εκδρομέων, η εκδρομής του Ιουλίου ή η εκδρομής και του Ιουλίου, διότι αυτό είναι το ωραίο. Να φεύγεις και τον Ιούλιο. Γενικά να φεύγεις. Διακοπές. Γιατί το καλοκαίρι πρέπει να φεύγεις διακοπές. Διότι χωρίς διακοπή πώς θα αντέξουμε την καθημερινότητα? Αν δεν διακόψουμε τώρα, πώς θα αντέξουμε το χειμώνα που έρχεται μπροστά? Διότι τον βλέπω και αυτόν τον χειμώνα έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή από τις προετοιμασίες για τον χειμώνα, τον βλέπω και αυτόν τον χειμώνα να διαπρέπει για ακόμη μια φορά το τραγούδι του Σαββόπουλου που λέει το χειμώνα τούτο άμα τον πηδήξουμε για άλλα 10 χρόνια δεν καθαρίσαμε. Αυτό δεν είναι και καταλαβαίνετε. Έχουμε διάφορες εκκρεμότητες οι οποίες μας δημιουργούν μια αναστάτωση. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε όσοι ταξιδεύετε, επειδή είναι η ώρα που μπορεί να ετοιμάζετε για το ταξίδι σας, για να πάτε στη Ραφίνα ή να πηγαίνετε προς τη Ραφίνα, πάρτε ένα τηλεφωνάκι να είστε σίγουροι τι γίνεται, διότι υπάρχει μια απεργία στη Ραφίνα η οποία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Αλλά όπως ακούσατε και πριν από λίγο στην Έρη Πανάγου, οι ναυτεργάτες θα παραμείνουν στα λιμάνια, θα παραμείνουν στο ντόκο, θα παραμείνουν στον καταπέλη των πλοίων και δεν θα επιτρέψουν να αποπλέψουν τα καράβια. Άρα πάρτε ένα τηλέφωνο για να είστε σίγουροι τι γίνεται με το δρομολόγιο σας. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν μεταφέρει τα δρομολόγια από τη Ραφίνα στο Λαύριο και κάποιες εταιρείες που απλά έχουν αναβάλει τον απόπλου των δρομολογίων. Ελπίζω να μην υπάρξει πολύ μεγάλο ζήτημα και να ταξιδέψετε κανονικά όσοι σχεδιάζετε να ταξιδέψετε. Τώρα να ξεκινάς διακοπές και να είσαι μπλοκαρισμένος στο λιμάνι και να μην μπορείς να φύγεις. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει C-Jets το προγραμματισμένα δρομολόγια της και από και προς την Ραφίνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργίας. Άρα θα φύγουν, οι αναχωρήσεις θα γίνουν από το Λαύριο, ξαναλέω, και όχι από την Ραφίνα. Για τις υπόλοιπες εταιρείες, καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο είτε στην εταιρεία είτε στο λιμεναρχείο να δείτε τι γίνεται. Τα ναυτεργατικά σωματεία κάνουν απεργία διότι έχει φορτωθεί πάρα πολύ το λιμάνι του Λαυρίου και είναι επικίνδυνο εξαιτίας των πολλών δρομολογίων που φεύγουν. Καταγγέλνουν ότι μένουν πλοία εκτός αρόδου δηλαδή και περιμένουν μέχρι να ανοίξει θέση για να μπουν μέσα στο λιμάνι. Είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολλές φορές, ότι καλός είναι ο τουρισμός, καλή είναι η αύξηση του τουρισμού, καλή είναι η αύξηση των δρομολογίων, καλό είναι να πηγαίνουν όλο και περισσότεροι τουρίστες στα νησιά μας και να έρχονται από τα νησιά μας πίσω, αλλά το ζήτημα είναι αν οι υποδομές μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος. Fast Ferries έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις δρομολογίων από και προς τη Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Το ίδιο και Golden Star Ferries λόγω της συμμετοχής του μιλωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Ξαναλέω, πάρτε ένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία ή στην εταιρεία για να ρωτήσετε τι ακριβώς γίνεται με τα δρομολόγια σας αν ταξιδεύετε σήμερα από Ραφίνα, από αυτό το λιμάνι. Τα υπόλοιπα λιμάνια λειτουργούν κανονικά. Τώρα, επειδή τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε, αλλά οι αναγκέφαλοι παραμένουν αναγκέφαλοι και δεν αλλάζει αυτό το σκηνικό, υπάρχει ένα βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στα site, που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η φωτιά στο Ωραιόκαστρο που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους εξαιτίας της καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά, είναι πάρα πολύ πιθανό να μπήκε από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο που περνούσε εκεί στην περιοχή. Δηλαδή

Γάρο, σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Δηλαδή είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, κάνεις τη τσιγαρούμπα σου, έχεις ανοιχτό το παράθυρο, έχει γύρω χόρτα, γιατί δεν είναι ότι το έχεις πετάξει στην Πανεπιστημίου, που ούτε εκεί πρέπει να το πετάξεις, αλλά λέμε τώρα, το έχεις πετάξει στην Πανεπιστημίου, έχει χόρτα γύρω γύρω, φαίνεται, είναι παντού χόρτα ξερά και εσύ κάνεις έτσι και πετάς το τσιγάρο και φεύγεις και λες όλα καλά, δεν λερώσαμε και το τασάκι, ε, ωραία. Ελπίζω να συλληφθεί και να τιμωρηθεί ο υπαίτιος, εφόσον διασταυρωθεί ότι έτσι μπήκε η φωτιά. Μήπως και ξυπνήσουν κάποιοι που δεν πάνε να λέμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι καβάλα στάλογο, μια ζωή γενικά. Είναι καβάλα στάλογο και δεν τους νοιάζει τίποτα. Ούτε οι νόμοι, ούτε οι κανόνες, κυρίως ούτε οι συνάνθρωποι τους. Διότι αυτός ο άνθρωπος πετώντας το τσιγάρο στέρισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Μη σας θυμίσω τι έγινε στην Ηλία τότε που είχαν καεί όλοι οι άνθρωποι, πως είχε προκληθεί η φωτιά, τι έγινε στο Μάτι τότε που είχαμε τους 104 νεκρούς, πως είχε προκληθεί η φωτιά με τους ασυνείδητους που ενώ φύσαγε ξεκίνησαν να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Στο Μάτι μάλιστα είχε πάει η αστυνομία, του είχε πει σταματήστε αυτό που κάνετε γιατί είναι επικίνδυνο, έφυγε η αστυνομία και ο πονηρός πήγε και συνέχισε και βάλει φωτιά. Και είχαμε την τραγωδία που είχαμε στο Μάτι και λες ότι δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν μπορεί, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, αλλά αυτό το μυαλό τι ακριβώς τους λέει. Σας έβγαινα από τα μούτρα, αλλά έπρεπε να πούμε τα διαδικαστικά κυρίως για τα λιμάνια, μήπως και προλάβουν κάποιον άνθρωπο να μην ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ο καιρός θα είναι κανονικός και σήμερα, με ζέστη αλλά όχι πάρα πολύ, δηλαδή μην περιμένετε κανέναν τρομερό καύσωνα. 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θα σημειώσουμε μικρή πτώση στα βόρεια, στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 30 με 33, στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35, στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 3 με 5 εμποφόρ θα είναι η άνεμη, ακόμα δεν φυσάει, άντε και να ανέβει λίγο κατά τόπους αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή επιστρέφουν τα μελτέμια και αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Το Σάββατο βοριάδες 3 με 5 στα Πελάγη 6 και το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ και την Κυριακή ενίσχυση των βοριάδων τοπικά στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ. Άρα το νου σας παιδιά, το νου σας, μην μπλέξουμε πάλι με τις φωτιές. Εδώ είναι παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να επικοινωνήσετε, να πείτε τις προτάσεις σας, να πείτε τι βλέπετε μπροστά σας, τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν το πρωί στους δρόμους ή όπου αλλού, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να συγκεντρώσετε τα μηνύματά σας. Θα έχουμε και Αλέξη Μητρόπουλο μετά τις 7.30, γιατί έχουμε και τις αλλαγές της τάξης χειρίας, θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία και ό,τι άλλο ερώτημα έχετε μπορείτε να το υποβάλλετε στην κυρία Γιαννούτσου και θα έρθει εδώ να, η υπηρεσία να το μεταφέρει στον κύριο Μητρόπουλο. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα και εκεί σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, προτάσεις ή ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι όπως πρέπει στα αυτιά σας για να απολαμβάνετε τα παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό, γιατί όχι. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Παραμένουμε παγωμένοι, σφιγμένοι, με τον αποτροπιασμό να ξεχυλίζει εξαιτίας της δολοφονικής επίθεσης εκεί στην Θεσσαλονίκη, όπου έχασε την ζωή της η Βαγιανέστορα.

η μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, η αστυνομία αναζητά τους δράστες, έχει εντοπίσει ήδη ένα μηχανάκι, προφανώς και σαρώνει τις κάμερες σε όλη την διαδρομή που μπορεί να έκαναν οι τρεις ή οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί. Προφανώς και δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, διότι οι παλικαράδες που έβαλαν τα γκαζάκια δεν είναι τόσο παλικαράδες για να αποδεχθούν την δολοφονία. Οπότε αυτή τη στιγμή κρύβονται στα λαγούμια τους μέχρι να τους πιάσει η αστυνομία και να αποδοθούν ευθύνες. Και να μου πεις τώρα, είναι πιθανό? Όχι, αλλά εμείς θα το ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά που θρηνούμε θύματα από τέτοιου είδους διαδικασίες. Ξαναλέω αυτό που έλεγα και χθες. Κανείς δεν άλλαξε την πολιτική του, κανείς δεν άλλαξε την στάση του απέναντι στα πράγματα επειδή κάποιοι έβαλαν γκαζάκια. Μπορεί να πήρε περισσότερη ασφάλεια, μπορεί να πήρε περισσότερη αστυνομία, μπορεί να φυλάχθηκε περισσότερο, αλλά πολιτική δεν άλλαξε ποτέ από τα γκαζάκια. Είναι δεδομένο αυτό και τα γκαζάκια κάνουν ζημιά. Πέρα από το ότι στερούν ζωές ή προκαλούν φθορές, κάνουν ζημιά σε αυτούς που πραγματικά διεκδικούν το δίκαιο τους ή που πραγματικά διεκδικούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Στη δημοκρατία υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις, υπάρχει και τρόπος για να διεκδικείς πέρα από τις εκλογές και όλα αυτά. Έχεις το δικαίωμα να διεκδικείς ανοιχτά το δίκαιο σου ή να διεκδικείς ανοιχτά να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω εγώ ποιου θεωρείς ότι δεν τα κάνει καλά. Αλλά βάζοντας γκαζάκια προφανώς δεν καταφέρνεις τίποτα.

0: την πραγματικότητα απλά αυτό που κατάφεραν αυτοί οι τύποι ήταν να ξεκινήσει μια κουβέντα για την βία και όχι για το αν η κυβέρνηση κάνει κάτι. Δεν ξέρω, εγώ κρατώ τη δήλωση του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μετά την επίθεση που είπε, που με θυμήθηκαν. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μοιάζει να μην έχει καμία επαφή ούτε με τα κέντρα λήψης αποφάσεων αυτή τη στιγμή, ούτε με κάτι από όλα αυτά. Αυτό το που με θυμήθηκαν μου μένει στη μνήμη για το ποιοι ήταν αυτοί και τι ήθελαν να κάνουν. Προφανώς και να αποσταθεροποιήσουν ήθελαν. Τώρα τι ήθελαν να αποσταθεροποιήσουν είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μάλλον επικίνδυνο αυτό που έχει ξεκινήσει να γίνεται από χθες, μια μικροπολιτική εκμετάλλευση των πραγμάτων. Ένθεν κακήθεν, δεν ξέρω πώς, που, ποιος και γιατί, αλλά καλό είναι ότι επειδή για πρώτη φορά είδαμε πραγματικά μια καθολική, πραγματικά καθολική καταδίκη της επίθεσης, ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις που δεν δήλωσαν με στεντόρια φωνή ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Επειδή λοιπόν είδαμε μια καθολική καταδίκη, είναι μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και το πρόβλημα και όχι μια ευκαιρία για να πούμε «Α, να, τι ωραία, επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές, για κάτσε τώρα λίγο έτσι να το κάνουμε λύσα το πράγμα, να πούμε ότι γι' αυτό φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Κουτσούμπας, φταίει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης ή ποιος φταίει». Είναι προφανές ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη για το γεγονός ότι ο Τσίπρας στην πραγματικότητα ευθύνεται για τα γκαζάκια ήταν, θα το πω ευγενικά, τουλάχιστον ατυχής, και φαίνεται από το γεγονός ότι αναδιπλώθηκε ο κύριος Κυρανάκης στην συνέχεια. Να μου πεις, δεν αναδιπλώθηκαν όλοι και δεν μάζεψαν όλοι τις δηλώσεις αυτές, αλλά είναι προφανές, ναι. Έχουν γίνει τραγικά λάθη στο παρελθόν, όπως ξέρω εγώ η δήλωση του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν, το «Η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά της βλέπεις», αλλά από τότε μέχρι τώρα έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι πολύ και είναι σαν κάποιοι να λειτουργήσαν με τα αντανακλαστικά του παρελθόντος, δηλαδή κατευθείαν να πούμε ότι η αντιπολίτευση ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει. Εγώ θα έλεγα ότι για να μπορέσει η κοινωνία να νιώσει ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν κινδυνεύει, καλό θα ήταν όλοι μαζί να πούν ότι θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά. Επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως κάποιοι βγήκαν και άρχισαν να καταδικάζουν από εδώ ή από εκεί σαν να ξέρουν ποιος είναι. Ακόμα η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει τους δράστες, αλλά κάποιοι έχουν αρχίσει και ήδη φωτογραφίζουν ήδη φορτώνουν σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικές παρατάξεις την ευθύνη για το τραγικό αυτό συμβάν, για τη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ας αφήσουμε τις διοικητικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και μετά έχουμε χρόνο να αποδώσουμε και συγκεκριμένες ευθύνες και σε πολιτικούς χώρους αν χρειάζεται κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι. Το τσουβάλιασμα δεν βοηθάει πουθενά και σε κανέναν. Ας μείνουμε στο αρχικό, στην καθολική καταδίκη αυτής της δολοφονικής επίθεσης που οδήγησε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Κατά τα λοιπά, το άλλο γεγονός που μας είχε συγκλονίσει τα τελευταία 24 ώρα είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ακόμα γίνονται οι έρευνες για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι το έβλεπαν εδώ και αρκετές μέρες το τι γίνεται. Δηλαδή έβλεπαν ότι η πολυκατοικία έπαιρνε μια κλίση, έπαιρνε μια απόσταση από την άλλη πολυκατοικία που είχε μείνει όρθια μετά το γκρέμισμα του διόροφου. Το έλεγαν, η απάντηση από κάποιους ήταν ότι η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, κάποιοι άλλοι έλεγαν ναι θα κάνουμε έργα ειδικά για να μην πέσει, τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ευτυχώς που υπήρχε η μηχανικός εκεί της οικογένειας που ήρθε, έσπευσε, ήρθε, είδε τι γινόταν και τους έβγαλε όλους έξω μαζί με μια συνεργάτη της και τους υπόλοιπους κατοίκους πόρτα-πόρτα για να βγουν, να μην πέσει η πολυκατοικία στο κεφάλι τους. Και μια και λέμε και για πολυκατοικίες, έρχονται αλλαγές, αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις συνδιοκτησίες, στην καθημερινότητα της πολυκατοικίας, στα κοινόχρηστα, στον κανονισμό, στο πώς θα επιλέγονται οι διαφορές, στο πώς θα λειτουργούν τα Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και στην κάθε ιδιοκτησία, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή, τι γίνεται με την συνένωση και την κατάτμιση των διαμερισμάτων, πώς αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Νόμοι και κανονισμοί που ίσχυαν σχεδόν 100 χρόνια θα αλλάξουν με στόχο να φέρουν μνημεία στις πολυκατοικίες και να φέρουν και ευκολία στην πορεία των πραγμάτων. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά και τις επόμενες μέρες και σήμερα για να δούμε τι αλλαγές φέρνει στην καθημερινότητά μας. Κατά τα λοιπά.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίο στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καπένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

σήμερα που είναι 3 του Ιούλη γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία και ο Άγιος Ιάκυνθος. Και η Ιάκυνθη είναι ο δικός μας Άγιος του Έρωτα, ο Άγιος Ιάκυνθος. Και τον γιορτάζουν εκεί στα Νόγια με τις μουσικές γιορτές των Αναγίων.

Πολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι, στη Ζουμπουλία και στον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τις δόσεις μετά τον νόμο Κατσέλη, διότι μπήκε ο Ιούλιος, αλλά ακόμα δεν έχουν προλάβει οι τράπεζες και οι servicers να βγάλουν το καινούριο δοσολόγιο. Οπότε οι δόσεις παραμένουν ως είχαν και οι δανειολήπτες έχουν εμπερδευτεί για το τι πρέπει να κάνουν. Η απάντηση είναι το πληρώνεται δυστυχώς και αυτό το μήνα την δόση ως έχει και μετά περιμένεται απλά όταν θα γίνει η εκαθάριση να επιστραφούν και αυτά τα χρήματα πίσω, να μπουν όλα μαζί δηλαδή στην ζυγαριά, ή αλλιώς επικοινωνείτε με την τράπεζα, με τον σέρβισερ για να μπορέσετε να καταλάβετε αν η δόση που θα πληρώσετε αυτό το μήνα είναι έτσι ή αν έχει έρθει η μειωμένη δόση που θα έρθει μετά την απόφαση του νόμου Κατσέλη. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν δυστυχώς τόσο γρήγορα τα πράγματα.

0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο, τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας, αν θα υπήρχε απόφαση που θα απελευθέρωνε τους συνταξιούχους, δηλαδή δεν θα έβλεπαν τις περικοπές τους ή την περικοπή ή τη σύνταξή τους να εξαφανίζεται, τη μία από τις δύο συντάξεις. Χθες λοιπόν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα διασωθούν οι συντάξεις χειρίας. Καταργείται η περικοπή. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο γνωστός νομικός και εργατολόγος. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κλώση. Έχουμε σοβαρή εξέλιξη στα θέματα των συντάξεων λόγω θανάτου.
0: Ναι.
1: Για χείρες και χείρους. Είναι περίπου 400.000 οι συντάξεις λόγω θανάτου. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, ενώ είναι σχεδόν διπλάσιοι στις συντάξεις λόγω θανάτου, γιατί κάποιοι παίρνουν και περισσότερες. Άρα είχαμε σημαντική εξέλιξη. Το θέμα γεννήθηκε επειδή, όπως έχουμε εξηγήσει και έχουμε ενημερώσει τους πολυπληθείς ακροατές σας, από μία απόφαση κακή του Συμβουλίου Επικρατείας, που την στήριξε η κυβέρνηση και την κέρδισε κατά κράτος, που έλεγε ότι να εφαρμοστεί μία από τις σκληρότερες ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου και του Ευρωπαϊκού Ασφαλιστικού Συστήματος, που λέει ότι εάν η χείρα παίρνει και δική της σύνταξη, παίρνει και το εμίσθου, θα δισκοπεί οπωσδήποτε η μία εθνική σύνταξη, που είναι, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, πολύ μεγάλη περικοπή, με δεδομένο ότι σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να κοπεί ένα τέτοιο κομμάτι από τις ήδη χαμηλές συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση πήγε ακόμα παραπέρα. Άρα λοιπόν δεν εφαρμόζει την απόφαση που αυτή επεδίωξε και κέρδισε. Το δικαστήριο είπε να εφαρμοστεί η πολύ σκληρή διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Και δεύτερο είπε ότι σε 122.000 συντάξεις ιδιωτικού δικαίου που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, έμποροι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, εργάτες, υπάλληλοι, αυτοί είναι που είναι του ιδιωτικού τομέα, επειδή σε αυτούς δεν έγινε η περικοπή τα τελευταία 5-6 χρόνια, όταν συμπληρώνεται ένα τρίχρονο από το θάνατο, ναι, του αημίστου, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, για αυτές τις συντάξεις αρκετές, 122.000, δεν έγιναν περικοπές, σε αυτές δεν θα γίνει, ούτε θα αναζητούν αναδρομικά, όπως είχαμε θέσει,
0: ναι,
1: είχαμε εξηγήσει, είχαμε απαντήσει στις εκπομπές σας.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερο, στις συντάξεις του δημοσίου τομέα, δηλαδή όταν τα ζευγάρια ήταν δημοσίοι υπάλληλοι, ένστολοι κλπ, που έγινε σε αυτές τις συντάξεις περικοπές, γίνανε περίπου σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου τομέα, σε αυτές μάλλον θα υπάρξουν ή συμψηφισμός ή επιστροφή χρημάτων. Και
0: αν δηλαδή ότι περιμένουν και αναδρομικά αυτή,
1: βέβαια, οι 12.000, ναι, οι προερχόμενες του δημοσίου τομέα, που σε αυτές έγιναν περικοπές, κύριε Κλώστα. Και τελευταίο,
0: με συγχωρείτε κύριε Μητρόπουλε, πριν περάσετε το τελευταίο, αναδρομικά από την ημέρα που υπήρξε η περικοπή, δηλαδή
1: από την ημέρα, από τότε που από το 70% πέσαμε στο 35% ή στο 25%, η μεγάλη περικοπή με τη συγκλήρωση της αιτίας. Και το τελευταίο που θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους μας, τουλάχιστον τα τηλέφωνα, διότι και εμείς ως ΕΝΙΠΕΚ Επιστημονική Ένωση είμαστε, κάναμε μάχη για αυτό το θέμα. Είπε η κυβέρνηση, θα νομοθετήσει την άλλη εβδομάδα, ότι θα επανέλθουμε στα προ-Κατρούγκαλου επίπεδα για τις συντάξεις χειρίας, που καμία σύνταξη χειρίας και για κανέναν λόγο δεν θα πέφτει από το 70% ποτέ φόρου ζωής της χείρας ή του χείρου. Mm-hmm. Είναι η σημαντικότερη εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Διότι στο τρίχρονο, επαναλαμβάνω, με τη συμπλήρωση τρίχρονου από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αείμνηστου συζύγου, η σύνταξη περιεκόπτεται κατά 50%. Από το 70% στο μεν ιδιωτικό τομέα ή πήγαινε στο 35%, το χιλιάρικο γινόταν 350 ευρώ, στο δε δημόσιο τομέα τα πράγματα χειρότερα, από χιλιάρικο γινόταν 250 ευρώ.
0: Ναι.
1: Στο τρίχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι έχω ήδη πάρα πολλά μηνύματα που λέει ότι από το 70 πήγα στο 35, από το 70 πήγα στο 50 και τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα. Ναι.
1: Επειδή η εξαιρετική σας εκπομπή ασχολήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ραδιοφωνική τηλεοδική, εδώ βοηθήσαμε όλοι και ενημερώσαμε το πολυπληθές κοινό σας. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα υπεσχέθη και σήμερα βλέπω ενημερώθηκα και εγώ να πάω. Θα κάνει δύο εμφανίσεις στα κεντρικά κανάλια η κυρία και θα εξηγήσει. Την άλλη εβδομάδα που θα έρθει ο νόμος, η κυρία Κεραμέως εννοώ, που θα έρθει ο νόμος, θα τον εξηγήσουμε, θα δώσουμε διευκρινήσεις, αλλά εάν η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μετά την κακή απόφαση για τις χείρες και τους χείρους Συμβουλίου Γαδίας περιλαμβάνει τους τέσσερις άξονες που μόλις προεξηγήσαμε, είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Δηλαδή χτυπάει, κύριε Κλώστα, το σκληρό πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα, που ήταν αδικαιολόγητα ψήφισε αυτή τη ρύθμιση και στην ουσία καταβήθησε αυτές τις μικρές κατά τα άλλα συντάξεις σε απαράδεκτα χαμηλά για τη διαβίωση των δικαιούχων επίπεδα. Άρα είναι μια σημαντική δικαστική εξέλιξη.
0: Ναι, ήταν μια σκληρή απόφαση με πολλές αδικίες μέσα, με πολλές διαφορετικές αδικίες μέσα η συγκεκριμένη απόφαση, είναι αλήθεια, γιατί υπήρχαν πολλές ταχύτητες στο πώς εφαρμοζόταν.
1: Ακόμα και η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν τόλμησε να την εφαρμόσει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι, ψηφίθηκε το 16, μέχρι το 19 δεν εφαρμόστηκε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση σημερινή ήρθε το 19, μέχρι το 26 δεν την εφήρμοστε.
0: Ναι.
1: Ήρθε όμως η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και δημιούργησε τετελεσμένα, αρνητικά τετελεσμένα, κύριε Κλώστα, και είπε εφαρμόστε αμέσως το νόμο Κατρούγκαλου, είπε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, κόψτε αμέσως από το 70 στο 50 και κόψτε, είπε το χειρότερο, κόψτε τη μία εθνική σύνταξη εκ των δύο που λαμβάνει χείρα. Άρα αφορά 400.000 σημερινούς συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά αφορά και τους μελλοντικούς. Αν είχε αυτή η ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, αντιλαμβάνεστε ότι και οι επόμενες γενιές συνταξιούχων λόγω θανάτου θα είχαν απαράδεκτες περικοπές για την αξιοπρεπή διαβίωση τους. Άρα είναι πολύ θετική εξέλιξη.
0: Ναι. Το είπατε και εσείς εχθές ότι περιμένουμε να δούμε και το νόμο γραμμένο, αλλά περιμένουμε να δούμε και τι θα πει η κυρία Κεραμέως, αλλά από αυτό που έχουμε ως αίσθηση, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί ήδη παίρνω μηνύματα, παίρνω σύνταξη δημοσίου και σύνταξη χειρίας από τον ιδιωτικό τομέα, μου έχει γίνει περικοπή, εγώ είμαι μέσα σε αυτούς ή όχι. Πολλά αντίστοιχα.
1: Απαντούμε. Κατά το γενικό και απόλυτο τρόπο που εκδηλώθηκε και εξήγηλε την παρέμβαση της κυβέρνησης ή η κυρία Υπουργός, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη και εξαίρεση από αυτό το πράγμα. Με έναν αστερίσκο που εμείς θα τον προβάλλουμε και τον προβάλλουμε στην εκπομπή σας, το κρατάμε ως κρατούμενο, ένα σημείο που πρέπει επίσης να αποκατασταθεί και το κατήργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, έλεγε ότι η χείρα, αν παίρνει και δική της και το αεμπής του, μπορεί να επιλέγει την μεγαλύτερη και να γίνεται η περικοπή της μικρότερης. Εδώ, εάν κρατήσει για κάποιες κατηγορίες μία κάποια περικοπή, θα παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγει η χείρα ή ο χείρος την μεγαλύτερη, και αν υπάρχει περικοπή να περικόπτεται τη μικρότερη, όπως ίσχυε προνόμου Κατρούγκαλου. Πάλι εδώ αναμένουμε και επιφυλασσόμεθα. Άρα επαναλαμβάνω, για να είμαστε συγκεκριμένοι και δίκαιοι, γιατί εμείς επιστημονικά μιλάμε, εγώ σε επιστημονική ένωση προείσταμαι την ΕΝΙΠΕΚ, αν η νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει τα τέσσερα σημεία που ήδη εξηγήσαμε, καταλαμβάνει τους πάντες, τις πάσες, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, δεν θα υπάρξει περικοπή εκεί που δεν έγινε και θα υπάρχει αποκατάσταση και επιστροφή χρημάτων εκεί που έγινε.
0: Ναι.
1: Και καμία σύνταξη κυρίας σημερινή ή μελλοντική δεν θα υπήρχε την περικοπή από το 70 στο 50 ή στο 35 ή στο 25, αν είναι στο δημόσιο.
0: Ναι. Άρα για να το συνοψίσω, για να μην λέω ένα-ένα τα μηνύματα, είτε ήταν του ιδιωτικού αυτός που ζει και του δημοσίου αυτός που πέθανε, είτε ήταν του δημοσίου αυτός που ζει και του ιδιωτικού αυτός που πέθανε, ήταν και οι δύο του δημοσίου, είτε ήταν και οι δύο του ιδιωτικού, προς ώρας ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία εξαίρεση.
1: Είτε ήταν, προσθέτω και κάτι, στα πολύ σωστά που είπατε, είτε ήταν πρόνομου κατρούγκαλου συνταξιούχος λόγω θανάτου, είτε μετά, διότι υπήρχε και εδώ μια παράδεκτη διάκριση. Οι πρώτου νόμου κατρούγκαλου, αυτοί δεν ωφελήθηκαν καθόλου με τον νεοπλώσιο, γιατί είχε και μία-δύο ρυθμίσεις κάπως θετικότερα προσεγγιζόμενες. Άρα αφορά όλους, και προνόμου και μετανόμου, δεν θα γίνεται καμία περικοπή, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα παραμένει εφόρου ζωής της χείρας ή του χείρου που παίρνει και δική της σύνταξη ή και του αείμνηστου το 70%, και δεν θα υπίσταται για κανένα λόγο καμία περικοπή. Αυτό είναι το σημαντικότερο από τα εξαγγελθέντα μέτρα.
0: Ωραία. Ερώτημα που κάνει η ακροάτρια, πρέπει να προσφύγουμε δικαστικά ή θα γίνει...
1: Σε καμία περίπτωση το αποτρέπουμε. Δεν το συνιστούμε, αναμένουμε. Γιατί εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος σε αυτό που είπα, και το είπε η κυρία Υπουργός, ότι θα υπάρξει αποκατάσταση αδικίας για αυτές τις περιπτώσεις που έγιναν οι περικοπές. Εδώ θα επιστραφούν χρήματα, κύριε Κλώσσα, εδώ θα υπάρξει συμψηφισμός, κύριε Κλώσσα, με φορολογικές οφειλές, με οφειλές άλλα, ή θα δοθούν χρήματα ανάλογα και αντίστοιχα αυτών που περιεκόπησαν. Άρα αναμένουμε. Δεν συνιστούμε προσφυγές, διότι αν τα λύσει όλα όπως καταλάβαμε κι εμείς, η νομοθετική πρωτοβουλία, η διάταξη, τότε δεν θα χρειαστεί να ξοδευτούν οι άνθρωποι στα δικαστήρια, αφού θα έχουμε νομοθετική ρύθμιση που θα επιλύγει τα θέματα.
0: Σωστά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ρωτάνε πάρα πολύ πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά.
1: Τώρα βεβαίως, αν τη διάταξη ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε η κυρία Υπουργός, και εγώ αναμένω σήμερα να το επαναλάβει, σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου θα υπάρξει άμεση ρύθμιση για την επιστροφή των αναδρομικών, διότι οι νόμοι ισχύουν από τη δημοσίευση. Γιατί λέω από 1η Αυγούστου? Διότι θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή, θα έχουμε δημοσίευση του νόμου, και όπως προχτές με τα μέτρα, το 300 των συνταξίουχων, τα 150 των οικογενειαρχών, υπάρχει ένα περιθώριο μιας εβδομάδας από τη δημοσίευση για να συμμορφωθούν και να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να εφαρμόσουν τις σχετικές ρυθμίσεις.
0: Ναι, μακάρι να μην καθυστερήσει η καταβολή και να μην υπάρξει και μπλοκή, δηλαδή να μην αρχίσουν τα μάμου σου του τώρα για τα αναδρομικά. Και
1: σήμερα νομίζω θα ξεκαθαρίσει, και βοηθάνε και εξαιρετικές εκπομπές σας, θα ξεκαθαρίσει το θέμα με την εμφάνιση της κυρίας Υπουργού. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί η τροπολογία, η ρύθμιση στη Βουλή, θα επανέλθουμε και τις επόμενες μέρες και θα δούμε αν υπάρχουν γκρίζες περιοχές αυτής της νομοθετικής ρύθμισης πρωτοβουλίας. Εδώ είμαστε να πιέσουμε και να επεξηγηθούν περαιτέρω ζητήματα.
0: Φεύγω λίγο από τις τελευταίες εξελίξεις, από τη σύνταξη χειρίας. Ο Γιάννης από την Πάτρα ρωτάει, το Σεπτέμβριο θα βγει στη σύνταξη, έχει υπολογίσει ότι θα βγει με ένα ποσό γύρω στα 1.400 ευρώ. Έχει ένα δάνειο από το παρακαταθηκών και δανείων, το οποίο έχει ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετείται κανονικά. Ρωτά αν θα υπάρξει παρακράτηση για το δάνειο από το εφάπαξ του.
1: Εδώ σίγουρα κατά νόμο ότι θα υπάρξει παρακράτηση των αναδρομικών, όχι της σύνταξής του, διότι όπως με προχθεσινό νόμο έχουμε επίσης αναφερθεί, ανέβηκε το ακατάσχετο του λογαριασμού της παρακράτησης από τη σύνταξη στα 1.600, πρώτα να μεριμνήσει. Έχει συμβεί και με την υποβολή της αίτησης, ή συμβαίνει με την υποβολή της αίτησης. Δηλώνει το λογαριασμό της σύνταξης ως ακατάσχετο, κατοχυρώνει το 1.600, εκεί μέχρι εκεί θα φτάνει η σύνταξή του. Αν είναι παραπάνω θα περικόπτεται, θα κατάσχεται το πλέον του 1.600.
0: Γιατί όμως, αλλά αφού έχει ρυθμιστεί, λέει, το δάνειο.
1: Αλλά θα έρθει. Ανεξαρτήτως, τώρα υπάρχει μια αγριότητα συμπεριφοράς θεσμών που έχουν δανείσει και δημοσίους υπαλλήλους, σε συνεννόηση με το Ταμείο Παρακαταθήκων, μπορεί να μην κατασχεθεί ή να παρακρατηθεί ολόκληρο ή τμήμα των αναδρομικών, όχι της σύνδεσης.
0: Ναι.
1: Άρα το θέμα γίνεται, τον καθησυχάζουμε. Το θέμα γίνεται, τον καθησυχάζουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις για να δούμε την επόμενη εβδομάδα ακριβώς πώς θα πάει το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα έχει ήδη κατατεθεί μέσα την επόμενη εκπομπή μας. Η νομοθετική πρωτοβουλία θα έχει πάρθει, άρα θα τα εξηγήσουμε αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Ένα γρήγορο βαλσάκι για να χορέψετε οι συνταξιούχοι που θα πάρετε λεφτά. Πάνε 4 χρόνια από τότε που έφυγε η μοναδική Ντίνα Κόνστα, η μοναδική Εβραίος δημοφιλής καριερίστα που εμφανίστηκε μετά το τέλος του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση με τους ρόλους της. Αν το σκεφτείς, ποιους θυμάσαι από το, από το παλιό κινηματογράφο και μετά, ποιους θυμάσαι χαρακτηριστικά σαν ρόλους που έχει παίξει κάποιος παλιά στον κινηματογράφο? Υπήρχαν πρόσωπα, ηθοποιοί που έλεγες ο ρόλος αυτός, ο ρόλος εκείνος, που μπορεί να τον επαναλάμβανε. Η Ντίνα Κόνστα, ο ακάλυπτος, ξέρω εγώ, στο «Κι οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», ελάχιστη ρόλη. Η Ντίνα Κόνστα, που ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα ανθρώπου, πέρα από πολύ καλός, πολύ καλή ηθοποιός. Με το «I could have danced all night» θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ και πάλι στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Διαβάστε στην απογευματινή θέμα ορών η σύλληψη των τρομοκρατών με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα επαναφέρει την ομιμότητα ως βασικό ζητούμενο της νέας πολιτικής πραγματικότητας. Μεγάλο χτύπημα της αστυνομίας κατά της οπαδικής βίας. Χειροπέδες σε 10 για εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους και ανήλικοι. Καμπανάκι από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα λόγω βλάβη στα μισά ασθενοφόρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
4: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών, μια μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, η οποία έχει καταγραφεί στα επίμαχα σημεία. Οι αναλυτές εξετάζουν αν το μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιώντας κατόπτευση των στόχων. Από την επεξεργασία των εικόνων, προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα. Δύο νεαροί με κράνη, οι οποίοι επέβαιναν στα μηχανάκια, φέρονται να τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ακόμη ένα άτομο εκτιμάται ότι λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να απομονώσουν την εικόνα ενός εκ των υπόπτων. Για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, αναφερόμενος στις επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε, δεν μπορούμε να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Ως προς τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι αυτές θα διεξαχθούν την άνοιξη 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Τέλος, αναφέρεται και στην απομάκρυνση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η διαγραφή του κ. Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με όσα είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Διατηρείται το διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για το ΜΕΓΑ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 30,4%, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 17,1%, το ΠΑΣΟΚ 11,4% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 7,5%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, Φωνή Λογικής 3,8%, Μέρα 25 3,1% και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τραγωδία στη Μεσσηνία από τον θάνατο 6χρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο σπίτι. Ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τσιγάρο που πέταξε ο οδηγός, φέρεται να ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ρεόκαστρο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων. Η έρευνα της πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα πως το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από απορριφθέν αναμένο τσιγάρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε τρία οχήματα, τα οποία πέρασαν από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς λίγο πριν εκδηλωθεί. Οι αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τους τρεις οδηγούς των οχημάτων. Παγκόσμια συγκίνηση από τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Ερνάν Χιλ εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια και ομάδες διάσωσης από 7 χώρες συνεργάστηκαν για περισσότερες από 70 ώρες για τον απεγκλωβισμό του. Δημιούργησαν σύραγγα μέσα στα ερείπια, παρέχοντάς του ταυτόχρονα νερό, τροφή, οξυγόνο και φάρμακα μέχρι το επιτυχές τέλος της δύσκολης επιχείρησης. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 127 χιλιόμετρα. Έως ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Στα αθλητικά, με νίκη 2-1 απέναντι στην Κροατία, πήρε το εισιτήριο Πορτογαλία για τους 16 του Μουντιάλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή, Ιούλιος, 3 του Ιουλίου 1900. Ευτυχισμένο το 2026. Κάναμε ένα γρήγορο μπρος πίσω στον χρόνο και επιστρέψαμε στην κανονικότητα.

Εδώ είναι παραπολιτικά λοιπόν, 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα στα ερωτήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας, στο τι θέλετε να συζητήσουμε ή τι θέλετε να σχολιάσουμε ή τι θέλετε να αναζητήσουμε για σας στους αρμόδιους. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ, τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα μεταφέρουμε, τα αναζητούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας και στην παραγωγή της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή. Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους. Μπροστά στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Αυτό το έχει χρησιμοποιήσει στο Twin Peaks στην σειρά ο David Lynch. Γεννημένος ο David μια μέρα σαν σήμερα το 1929, έφυγε πριν από ένα χρόνο, τον Γενάρη του 25, ένας ποιητής του κινηματογράφου. Χριστίνα, δεν τα πάω καθόλου καλά με τους χρόνους, να ξέρεις. Τώρα βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου, έχω σημειώσει ότι ο David Lynch έφυγε το 1981. Come back, έχεις άλλα 30 χρόνια ζωή, 40 πόσο είναι. Εντάξει, είναι Ιούλιος, καταλαβαίνετε τώρα. Έχει αρχίσει και βαράει τίλτη το μηχάνημα, αλλά να ήταν αυτά τα λάθη μόνο. Αυτά είναι μια χαρά. Μουντιάλ συνεχίζει, κλείνει σιγά σιγά η φάση των 32. Έχουμε σχεδόν συμπληρώσει τα ζευγάρια των 16. Χθες είχαμε Ισπανία-Αυστρία 3-0 και εύκολα η Ισπανία. Δείχνει να βρίσκει ρυθμό, αλλά τώρα στην επόμενη γύρω θα βρει την Πορτογαλία του Κριστιανού Ρονάλντο η Ισπανία και θα δούμε πόσο καλά μπορεί να παίξει. Η Πορτογαλία που κέρδισε 2-1 την Κροατία με τον Κριστιανό Ρονάλντο να σκοράρει και την Πορτογαλία να γυρίζει το μάτς από 0-1 σε 2-1 με την σοφάριση, με τον γκολ της σοφάρισης να το βάζει ο Ρονάλντο. Ελβετία-Αλγερία 2-0, εύκολα σχετικά η Ελβετία. Το βράδυ έχει Αυστραλία-Αίγυπτος και τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος έχει Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι. Τώρα, στη φάση των 16, Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Πορτογαλία-Ισπανία, ΗΠΑ-Βέλγιο, Βραζιλία-Νορβηγία, Μέξικο-Αγγλία. Η Ελβετία περιμένει το ζευγάρι της από τον αγώνα Κολομβία-Γκάνα και περιμένει να ολοκληρωθεί και ένα ζευγάρι από τα παιχνίδια Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι και Αυστραλία-Αίγυπτος.

Αυτό είναι το Top Gun. Το ξέρετε όλοι, τρέλα τότε, όλοι πιλότοι. Πιλότοι με μηχανές. Αυτό δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα και μια ξανθιά με περμανάντ να μας αγαπάει πολύ. Αυτό ήταν το story, το σχέδιο τότε, διότι ο Tom Cruise είχε κάνει ακόμα μια επιτυχία κάνοντας τον πολύ πυροπιλότο που μπορούσε να κάνει τα πάντα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Tom Cruise. Έχει σημασία να σας πω πότε είναι γεννημένος? Το 62, άρα είναι 64 ετών μάλιστα. Καθόλου δεν σου φαίνεται, Tom, καθόλου.

τα δικά μας. Τώρα, επειδή ακούμε και το Top Gun, στους εθέρες δεν πετάει κανένα από τα κόμματα. Προφανώς το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης για το Μέγκα της MRB δίνει μια ανάσα στην κυβέρνηση που παραμένει πρώτη, παραμένει με διαφορά από τον δεύτερο, αλλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία, είναι η αλήθεια. Η πρόθεση ψήφου δεν δίνει πολλές ελπίδες σε πολλούς. Στο 25% η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου τσίμπησε βέβαια αρκετά, από το 22,7%. Στο 14,1% είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη του κυρίου Τσίπρα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, στο 9,4%. Ακολουθεί με 6,2% η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, με 5,1 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με 4,7 η Ελληνική Λύση Κυπλεύση Ελευθερίας και λίγο πιο κάτω με 3,1% η Φωνή Λογικής, το Μέρα 25 με 2,6% και πολύ χαμηλότερα τα υπόλοιπα κόμματα. Με την εκτίμηση ψήφου έχουμε μια οκτακομματική βουλή, όπου πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 30,4%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,1%, το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2%, προηγείται η Ελπίδα τέταρτη με 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, 5,7% η Ελληνική Λύση, 3,8% η Φωνή Λογικής, 3,1% το Μέρα 25 που μπαίνει και αυτό στην Βουλή, τουλάχιστον με βάση την εκτίμηση ψήφου από την δημοσκόπηση της μετροανάλυσης για το Μέγκα. Έχει ενδιαφέρον ότι το 60% ζητάει πολιτική αλλαγή, το 39%, δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που λέει ότι θα ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία, ζητά πολιτική σταθερότητα. Ένα ποσοστό σταθερό τους τελευταίους πολλούς μήνες, από πέρυσι δηλαδή μέχρι τώρα, περίπου το 60 με 62% ζητάει πολιτική αλλαγή. Αλλά είναι προφανές ότι αν έρθει η πολιτική αλλαγή, θα έρθει μετά από απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το πότε θα πάμε σε εκλογές. Ο ίδιος λέει άνοιξη του 2027 και βλέπουμε τώρα το πότε θα είναι εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι το σκηνικό μυρίζει πάρα πολύ προεκλογική περίοδο, και προεκλογική περίοδο για τώρα να πηγαίνουμε σε εκλογές, όχι σε 8-9 μήνες από τώρα. Καλημέρα στο Γιάννη από το δροσερό και όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, όπου 18 Ιουλίου είναι το 600 πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννης. Τώρα η αλήθεια είναι έτσι, πως το είπες με την γουρνοπούλα.

ακούγεται. Γιώργο Τρολάρης, αλλά και Νταλάρα θα βάλουμε και Σαββόπουλο.

0: Αυτή είναι η Simple Minds, τραγουδούν το Belfast Child. Το 1970 δεν ήταν απλώς μια χρονιά, ήταν η αρχή ενός εφιάλτη που θα κρατούσε δεκαετίες. Το Belfast άρχισε να χάνει τη φωνή του μέσα σε εκρήξεις και κραυγές, καπνοί, συγκρούσεις, ανταλλαγές επιθέσεων, πεδίο μάχης στις καθολικές συνοικίες, με το φόβο να γίνεται συνήθεια και μέσα στα χαλάσματα. Κάποιοι ακόμα πίστευαν και πιστεύουν στην ειρήνη σαν τελευταία ελπίδα, πως μια μέρα το Belfast θα θυμηθεί πως είναι να ζει κανείς χωρίς φόβο. Ήταν 3 Ιουλίου του 1970 τότε. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, στον επόμενο καλεσμένο, γιατί μια είδηση που ήρθε από την Ηλία μας ανησύχησε. Ο κύριος Δημήτρης Κοντούσιας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή με αφορμή και μια ανακοίνωση που έβγαλαν. Καλημέρα κύριε Κοντούσια, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο.
0: Είχαμε μια είδηση χθες ότι στην Ηλία ένα κλιματιστικό εξεράγει και τραυματίστηκε η μητέρα και το παιδί της από την έκρηξη, και επειδή πολλά βλέπουν τα μάτια μας το τελευταίο διάστημα, ανησυχήσαμε για το τι μπορεί να συμβαίνει, και μοιάζει να ανησυχείτε κι εσείς, όχι αποκλειστικά για αυτό το περιστατικό, αλλά για το αν συντηρούμε σωστά τα μηχανήματά μας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι καταρχήν να ευχηθούμε στους ανθρώπους αυτούς μια ταχύ αποκατάσταση στην υγεία τους, στους δύο τραυματίες. Εδώ και αρκετό καιρό, συγκεκριμένα πριν δύο χρόνια, στις 25 Ιουλίου του 2024, ξανά είχαμε κάνει μια δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που υπάρχουν με τη νομοθεσία που δεν τηρείται, και δυστυχώς δεν γνωρίζει κανείς ποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι του και κάνει τις εργασίες είτε για τα κλιματιστικά είτε για οτιδήποτε άλλο τεχνικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μητρό τεχνικών στην Ελλάδα για κάθε τεχνικό επάγγελμα. Ας μείνουμε όμως λίγο στο θέμα αυτό, ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά προβλήματα το τελευταίο καιρό που έχουν δημιουργηθεί. Και με συνάδελφό σας πριν λίγες μέρες πάλι είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό.
0: Ναι, με τη Μίνα την Καραμήτρου στο Open.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό που εμείς φωνάζουμε εδώ για χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει κανείς ένοχος στην αγορά. Τα φτερούχα αέρια, τα οποία κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά στην κλιματική αλλαγή, το γνωστό ως φρέον, είναι ανεξέλεγκτη πώληση. Υπάρχουν κακές ποιότητες ψυκτικά αέρια στην αγορά και δεν ξέρουν και ακόμα και οι τεχνικοί που τα παίρνουν κατά πόσο είναι σωστά. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, ακόμα και μια έκρηξη σε ένα μηχάνημα. Και γενικότερα δεν υπάρχει κανείς έλεγχος για την πώληση και την εγκατάσταση των μηχανημάτων.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι δεν έχουμε εικόνα τι μπορεί να έχει γίνει εκεί στο περιστατικό του πύργου Ηλίας με την έκρηξη του μηχανήματος που ξέσπασε και φωτιά μετά.
1: Προς το παρόν όχι. Περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής. Έχουμε έρθει σε επαφή με την τοπική υπηρεσία του πύργου. Θα πρέπει για το πόρισμα να μας πούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα πω ότι μπορεί να μην υπάρχει μια κακοτεχνία από τον συνάδελφο, δεν το γνωρίζω, ναι. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον, είναι, γι' αυτό λέμε να βγει το πόρισμα.
0: Ναι.
1: Όπως μερικές φορές, αυτό που έχω δει σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, είναι ότι μπορεί να είναι από κακή ηλεκτρική εγκατάσταση που μπορεί να έχει συνδεθεί λάθος ένα μηχάνημα και να μπορεί να αποκτηθεί μια φωτιά.
0: Ναι. Μπορεί το μηχάνημα να δουλεύει για καιρό κανονικά χωρίς να έχει φανεί κάτι ότι δεν πηγαίνει καλά και ξαφνικά να έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό?
1: Ναι, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί, γιατί αν είναι μια κακή σύνδεση ηλεκτρολογική, αν είναι μια κακοτεχνία της εγκατάστασης, μπορεί το πρόβλημα να φανεί μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απόλυτο θα συμβεί με το που θα γίνει η εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο βασικό που πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, ότι πρέπει να προσέχει γενικότερα και ο καταναλωτής σε ποιον βάζει, για ποιον βάζει μέσα στο σπίτι του για να κάνει οποιαδήποτε εργασία. Δεν είναι ντροπή το να δούμε αν ο άλλος είναι με άδεια, με πιστοποίηση για αυτό που δηλώνει ότι κάνει.
0: Ωραία, σύμφωνη. Πάω εγώ σε ένα μαγαζί που πουλάει κλιματιστικά. Γιατί προφανώς δεν το παίρνω το περίπτερο, δεν το παίρνω από το δρόμο, το παίρνω από ένα μαγαζί που πουλάει κλιματιστικά. Και ρωτάω. Τοποθέτηση, και μου λέει εμείς θα κάνουμε τοποθέτηση. Πώ πώς εγώ μπορώ να διαπιστώσω ότι αυτός που θα έρθει να μου κάνει τοποθέτηση ξέρει να κάνει σωστά τη δουλειά?
1: Κοιτάξτε, το πιο βασικό απ' όλα είναι καταρχήν ότι θα πρέπει να απευθύνεται ο κόσμος στα εξειδικευμένα καταστήματα ψυχικής εγκληματισμού.
0: Ναι.
1: Όλα τα καταστήματα τα εξειδικευμένα, ο συνάδελφος αυτός για να μπορέσει να κάνει την εργασία του έχει δηλώσει την αδειά του, την πιστοποίησή του και κάνει τις εργασίες κανονικά. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά με κάποιες διαφημίσεις με δωρεάν υπηρεσίες. Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν, υπάρχει μια παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πίσω δεν ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός που θα πάει να βάλει το μηχάνημα. Έχουμε δει πάρα πολλά. Έχουμε κάνει ακόμα και καταγγελίες σε κάποιες περιπτώσεις σε ομοσπονδία και τοπικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν, έχουν κάνει καταγγελίες. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο σωστός έλεγχος της αγοράς για τις εγκαταστάσεις και τις συντηρήσεις.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτόν τον έλεγχο θα έπρεπε να τον κάνουν κάποιος κρατικός φορέας να ελέγχει ποιοι είναι αυτοί που δηλώνουν ότι ξέρουν και μπορούν να κάνουν.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Πριν κάνει λοιπόν τον έλεγχο ο κρατικός φορέας, εμείς πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτός που θα μας βάλει το μηχάνημα ξέρει τι κάνει και δεν θα έχουμε πρόβλημα? Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο προφανώς να σκάσει, εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν σκάνε τα μηχανήματα κάθε μέρα από τρία, αλλά να μην αποδίδει σωστά, να έχουμε πρόβλημα, να χαλάσει το μηχάνημα, όλα αυτά.
1: Καταρχήν η νομοθεσία μιλάει ότι πρέπει οπωσδήποτε ο τεχνικός που κάνει μια εργασία, πέρα από το παραστατικό που θα κόψει για την εργασία, να υπάρχει το δελτίο καλής εκτέλεσης εργασιών. Αυτό δηλώνει τα πάντα, ποιος είναι, τι άδεια έχει, τι υλικά έχει χρησιμοποιήσει και τι ακριβώς έχει κάνει στο κλιματιστικό, είτε στο ψυγείο, είτε σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι ο καταναλωτής πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός και να απαιτεί και να ζητάει τα απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Για την ασφάλειά του κυρίως, πάνω απ' όλα, έτσι. Να αναφερθώ και σε ένα άλλο γεγονός που συνέβη για αυτές τις ημέρες που πάλι εμπλέκεται το επάγγελμα το δικό μας και έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αν το έχετε δει. Πριν από τρεις μέρες, στις μία τιμηνό συγκεκριμένα, έγινε μία έρευνα από...
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο φαράγγινί σας στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίος στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Δημήτρης Κοντούσιας, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ψυχικών Ελλάδος, χτυπά καμπανάκι για τη σωστή συντήρηση των μηχανημάτων μας. Μην τρελαθούμε τώρα ότι θα σκάνε τα μηχανήματα στο σπίτι μας, αλλά καλό είναι να τα συντηρούμε και να ξέρουμε και ποιος κάνει την εγκατάσταση.

Να, επειδή λέγαμε για ταινίες, αυτή είναι μια άλλη ταινία. Η επιστροφή στο μέλλον με τον Michael J. Fox ως έφηβο που ταξιδεύει στο χρόνο. Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους μια μέρα σας σήμερα το 1985. Ο Chuck Berry υποδίεται τον Johnny B. Good σε αυτήν την ταινία το 1955. Ανεβαίνει πάνω στη σκηνή γιατί γεννιέται τότε το rock and roll στην ταινία, στο πραγματικό παρόν. Μια νέα γενιά παίρνει ένα μάθημα από τον Chuck Berry, από εκείνη την σκηνή, και μαθαίνουν τι σημαίνει rock and roll. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ακούσαμε ωραιότατους Doors, γιατί ήταν 11 Μαρτίου του 1971 όταν ο Jim Morrison προσγειώθηκε στο Παρίσι, έτοιμος να κάνει πραγματικά αυτό που θέλει, να ζήσει στην πόλη του φωτός. Μετά από λίγους μήνες, 3 Ιουλίου 1981, πέφτει στο πάτωμα νεκρός, ήταν μόλις 27 χρονών και μπαίνει και αυτός στο κλαμπ των 27 ερειδών.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο, κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Γιατί διάβασα εχθές τα παραπολιτικά την ανησυχία του κύριου Μαθιόπουλου σχετικά με το πόσα ασθενοφόρα θα μπορούν να είναι λειτουργικά το επόμενο διάστημα μες το καλοκαίρι. Θα έχουμε ανθρώπους για να τα λειτουργούν, αλλά δεν θα έχουμε ασθενοφόρα για να κάνουν τα δρομολόγια. Καλημέρα πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στους εργοδότες μας.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ως συνήθως, δηλαδή, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς.
1: Ναι, σίγουρα πριν κάνα 20 μέρες περίπου, με είχατε καλέσει πάλι στην εκπομπή και συζητούσαμε τον εξώδικο που είχαμε στείλει στη διοίκηση για σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την επισκευή των ασθενοφόρων. Κοινοποιήθηκε αυτό το εξώδικο προς το Υπουργείο. Πιστεύαμε ότι θα είχε λήξει όλη αυτή η διαδικασία. Έχουν περάσει περίπου 20 μέρες και αγγίζει το μήνα, δηλαδή, έτσι ώστε που κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι παραμένουν οι βλάβες στα κινητοποιημένα ασθενοφόρα. Χρήματα έχει διαθέσει το Υπουργείο, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι θέμα Υπουργείου. Τα ασθενοφόρα που επιχειρούν είναι όλα νέα. Γιατί θυμάστε τα μνημονιακά χρόνια, κάναμε κανιβαλισμό σε ασθενοφόρα τα παλιά και ώστε να βάλουμε ανταλλακτικά δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Θυμάμαι ακόμα την εικόνα στο γεννηματάς που ήταν παρατεταγμένα, παροπλισμένα ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα που ήταν ξυλωμένα. Λείπαν πόρτες, λείπαν μηχανήματα, λείπαν μηχανικά κομμάτια.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα τα ασθενοφόρα που επιχειρούν στην Αττική είναι αγορασμένα από το 2018 με τις δωρές βέβαια. Μέχρι και το 23 που παραδοθήκαν τα τελευταία. Άρα ως οχήματα έχουμε αρκετά, αλλά δυστυχώς ακινητοποιούνται. Εντάξει, υπάρχουν βλάβες σοβαρές, συμφωνούμε, αλλά δεν βλέπω να τρέχουν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να επισκευάζονται άμεσα, έτσι και να βγαίνουν στην κίνηση.
0: Ναι.
1: Παρατηρείται ότι και από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, ότι ο αριθμός του στόλου που παραμένει ακινητοποιημένος που είναι άνω του 50%, και ξέρετε τώρα τον Ιούλιο, είχαμε πρόβλημα, δηλαδή αναγκαζόμασταν και δίναμε υποχρεωτικά ρεπό στον συναδέλφος. Βέβαια Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή υπάρχουν άδειες καλοκαιρινές, ο συναδέλφος θα πρέπει να λήξουν και ενίσχυση των νησιών που έχουμε κάποιους συναδέλφους που εκεί επιχειρούν για να βοηθήσουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια ο Σεπτέμβρης όταν μας έρθει θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί θα έχουμε διασώσεις και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε ασθενοφόρα. Γιατί ξέρετε τώρα τους δύο μήνες. Ναι. Με μεγάλες θερμοκρασίες παρατηρούνται αρκετές βλάβες ασθενοφόρα, κυρίως τα κλιματιστικά τους. Άρα κινητοποιούνται πιο εύκολα, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα εγώ θέλω να επισημάνω πάλι ότι να μην μας βρει το φθινόπωρο με πάλι τον ίδιο και μεγαλύτερο αριθμό ασθενοφόρων, έτσι ώστε να μην έχουμε στην Αττική. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι οι συνάδελφοι αναγκάζονται κάθε μέρα να μετακινούνται σε όλη την Αττική, έτσι ώστε να βρουν ελεύθερο ασθενοφόρο για να εργαστούν. Αυτό είναι και κόστος και χρόνο. Δεν άλλο να τελειώνει 11 ώρα το βράδυ, που μπορεί να καθυστερήσει και ένα περιστατικό, και δεν υπάρχουν και μέσα να επιστρέψει στο σπίτι του. Άρα χρειάζεται να βάλει και χρήματα από την τσέπη του, έτσι ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του. Και αυτό να το κάνει καθημερινά σε όλες τις περιοχές στην Αττική.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Διάβαζα στο ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της Άννας ΣΜΕΗ από τα παραπολιτικά, όπου μιλήσατε κι εσείς, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αττική, και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θεωρητικά εδώ είμαστε μαζεμένοι οι περισσότεροι. Θα έπρεπε θεωρητικά να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Σίγουρα, και παρόλα αυτά έχουμε ένα συνεργείο το οποίο επισκευάζει τα ασθενοφόρα και παράλληλα και ιδιωτικές εταιρείες έξω που επισκευάζουν, δηλαδή οι διασκευάστες εταιρείες που μας έχουν προμηθεύσει τα ασθενοφόρα επισκευάζουν και αυτές οι εταιρείες τα ασθενοφόρα, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν ξέρω, πιστεύω από το ΕΚΑΒ, μέσα από το ΕΚΑΒ, όχι από... ότι δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν. Έτσι,
0: δηλαδή,
1: να...
0: συγγνώμη, έχουν πάρει τα λεφτά από το Υπουργείο και δεν γίνεται η χρηματοδότηση της διόρθωσης των βλαβών από το ΕΚΑΒ μέσα.
1: Ναι, η ευθύνη, εγώ έχω εντοπίσει δηλαδή, και έχει διαταχθεί και δε πριν 20 μέρες, δεν ξέρω την εξέλιξη που έχει, ότι όντως δεν υπάρχει σωστή λειτουργία εσωτερικά από τη διοίκηση, την αρμόδια διεύθυνση, έτσι ώστε να επισκευαστούν πολύ πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα.
0: Τι είναι, γραφειοκρατικό, είναι θέμα καθυστερήσεων, είναι θέμα διαφορίας, τι είναι?
1: Μπορεί να είναι και θέμα συντονισμού, κυρίως, από ό,τι φαίνεται, Γιατί όπως είπα τα χρήματα υπάρχουν και ξέρετε δίνει ο νόμος το δικαίωμα στην εκάστοτε διοίκηση να προμηθεύει για, και ανταλλακτικά για ασθενοφόρο με πιο γρήγορες διαδικασίες, με απευθείας αναθέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει χρονοβόρα αυτή η χρονοβόρα διαδικασία των διαγωνισμών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί πέρα εμείς εντοπίζουμε τα προβλήματα, τα έχουμε εντοπίσει γενικότερα που υπάρχουν αλλά λύσεις δεν βλέπουμε.
0: Ναι, μου κάνει την εντύπωση γιατί όπως λέτε κι εσείς τα ασθενοφόρα πλέον είναι, ο στόλος είναι καινούριος, ζήσαμε τραγικές καταστάσεις.
1: Κάναμε αγώνα να έρθει καινούριος στόλος δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Θέλαμε να αγοράσουμε ασθενοφόρα από το 2004, ως ΕΚΑΒ δηλαδή, ως περιφέρεια που μέσω περιφέρειας αγοράζαμε κάποια ασθενοφόρα και τα αγοράσαμε το 2023.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησαν 52 ασθενοφόρα και 8 κινητές μονάδες να έχουμε εδώ στην Αττική.
0: Ναι, και επειδή είχαμε ζήσει το προπερασμένο καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, πάρα πολλά περιστατικά που δεν υπήρχαν ασθενοφόρα, που σε καρότσες, σε τέτοια πράγματα, και θεωρητικά θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το λύσουμε. Βλέπω ότι τώρα είμαστε, εντάξει, όχι στην ίδια κατάσταση, αλλά.
1: Δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση, να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση πάντα είναι καλύτερη.
0: Ναι.
1: Και από προσωπικό και από ασθενοφόρα. Οι αστοχίες. Κυρίως είναι στην επισκευή και συντήρηση των ασθενοφόρων που υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα. Και από το Υπουργείο μας διαθέτει και επικουρικό προσωπικό κυρίως και δύο διαγωνισμούς έχουν έρθει μέσω ΑΣΕΠ μόνιμου προσωπικού που καλύπτονται οι συνάδελφοι που ήρθαν να βοηθήσουν μέσω COVID και έτσι COVID και διορίζονται μόνιμοι.
0: Ναι.
1: Και προκήρυξε και ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό προσωπικό τώρα σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Άρα η οικονομική ενίσχυση και σε σχέση για διορισμό και για επισκευή υπάρχει από το Υπουργείο. Δυστυχώς όμως το πρόβλημα παραμένει στο ΕΚΑΒ και πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί.
0: Πρόεδρε, επειδή είχαμε συζητήσει πριν από τα ασθενοφόρα, συζητούσαμε και για το θέμα του κόσμου. Αν δηλαδή υπάρχουν αρκετοί συναδελφοί σας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στα νησιά. Το έχουμε κλείσει αυτό στους τουριστικούς προορισμούς.
1: Εκεί είναι καθημερινή μάχη. Το χυμό και το χειμώνα,
0: ναι.
1: Αλλά και κυρίως το καλοκαίρι. Γιατί για να λειτουργήσει ένα σταθμός 24 ώρες λειτουργίας στο ΕΚΑΒ, χρειάζονται 11 διασώστες, 10 με 11 διασώστες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν στα νησιά μας, ακόμα και το χειμώνα. Εμείς βέβαια καλύπτουμε όλες τις μέρες του χρόνου και κυρίως τους καλοκαιρινούς με μετακινήσεις προσωπικό από την υπόλοιπη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν την άδειά τους κάποιοι συνάδελφοι και μετακινούνται στα νησιά και καλύπτουν τις ανάγκες και προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε και τις έχουμε καλύψει τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες και με συναδέλφους αλλά και μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης που στέλνουμε σε κάποια νησιά έτσι ώστε να φτάνουν άμεσα σε περιστατικά αν χρειαστεί διασώστημα. Από εκεί πέρα σίγουρα θέλουμε και άλλο προσωπικό, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνονται τα αστικά κέντρα, έτσι.
1: Κυρίως στις καλοκαιρινούς μήνες προσπαθούμε να μην αποδυναμώσουμε, γιατί υπάρχουν και καλοκαιρινές άδειες.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοι, κάποιοι που επιθυμούν να μην πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια, πηγαίνουν στα νησιά και ενισχύουν εκεί. Άρα δεν μειώνεται η δύναμη σε σχέση με την επιχειρησιακή λειτουργία, γιατί στέλνουμε διασώσεις στα νησιά. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ισορροπήσουμε και, στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές της χώρας και στις τουριστικές περιοχές που ενισχύονται κάθε καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, Πρόεδρε, ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες, θα δοθούν τα λεφτά.
1: Θέλω να πιστεύω, γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Αν ξεκινήσουν οι καύσονες, εκεί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και εκεί βλέπουμε ότι ακινητοποιούνται πολλά ασθενοφόρα. Και γι' αυτό τονίσαμε εμείς τον προηγούμενο μήνα ότι θα πρέπει τότε να είχαν φτιαχτεί τα ασθενοφόρα για να μην ακολουθήσουν αυτές τις βλάβες που σας είπα το επόμενο διάστημα.
0: Ας το ελπίσουμε ότι θα τρέξει γρηγορότερα το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συνομιλία. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος.

Αυτή είναι Doors που έρχονται από το 1967, Love Me Two Times. Είναι από τα τραγούδια που δεν έχει γράψει ο ποιητής των Doors, ο Morrison. Το έχει γράψει ο Krieger το τραγούδι. Είπαμε, σαν σήμερα το 1981 ταξίδεψε ο Morrison μόλις στα 27 του και μοιάζει σαν έχει περάσει μια τεράστια ζωή σε αυτή τη γη, αφήνοντας πίσω του μεγάλα τραγούδια. Οι Doors που ήταν μάλλον οι αδικημένοι σε ένα δίπολο Beatles Rolling Stones, υπήρχαν και αυτοί που έλεγαν εγώ Doors. Με Doors πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία στο τελευταίο πρώτο πρωινό αυτής της εβδομάδας.

0: γεύση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

Είναι Ιούλιος, είναι 3 του Ιούλιου. Όλοι σκέφτονται για διακοπές, για ταξίδια. Είπαμε να βάλουμε και ένα πορτοκάλογλου να λέει για ταξίδια. Θυμίζω ότι στην Ραφίνα, όσοι έχετε να ταξιδέψετε, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι υπάρχει μια απεργία η οποία έχει βγει παράνομη και καταχρηστική. Αλλά οι ναυτεργάτες έχουν πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα πλοία να φύγουν από τα λιμάνια. Καλό είναι να τηλεφωνήσετε για να ρωτήσετε τι γίνεται με τον απόπλου του δικού σας καραβιού. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν ανακοινώσει μεταφορά των δρομολογίων σε άλλο λιμάνι, στο Λαύριο για παράδειγμα, ή κάποιες εταιρείες που έχουν ανακοινώσει ήδη την ματέωση, την αναβολή του δρομολογίου. Κάντε ένα τηλέφωνο για να είστε σίγουροι, για να μην τελεπορήσετε. Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρο Αθηνών που βλέπω ότι έχει κίνηση ως συνήθως στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει και μια ανάσχεση στο ρεύμα προς τον Κηφισό από τον λόφο αξιωματικών, ίσως και λίγο πριν, μέχρι και σχεδόν τον Κηφισό. Λίγο πριν δηλαδή συναντήσει κάποιος τον Κηφισό, έχει ανάσχεση στο ρεύμα προς Κηφισό. Ισχυστού ο συνήθως με κίνηση προς τον Σκαραμαγκά. Κίνηση βλέπω στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και μετά στην Μικράς Ασίας. Κίνηση λίγη σε ένα κομμάτι εκεί κοντά στην ακτή Δελαβέρη, στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Κίνηση γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, οπότε όποιος ταξιδεύει καλό να φύγει λίγο νωρίτερα από το σπίτι του για να μην μπλέξει την κίνηση και χάσει το πλοίο. Τώρα δεν είναι για να χάνεις πλοίο όταν φεύγεις είτε για διακοπές είτε για τριήμερο. Τη βλέπω σχετικά καλά την Συγκρού, δηλαδή εκεί από την Καλλιρόης και πάνω μπλοκάρει λίγο το πράγμα. Η Καλλιρόης μόνο στην αρχή του, στην αρχή της από Συγκρού προς Καλλιρόης λίγο μπλοκαρισμένη και μετά κατά διαστήματα στην Αρδιτού. Είναι Παρασκευή που συνήθως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά εντάξει, μπαίνει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, οπότε καταλαβαίνετε, φεύγει ο κόσμος, πηγαίνουν και λιγότερο στη δουλειά τους ή λιγότερες μετακινήσεις λόγω της ζέστης. Ελπίζουμε σιγά σιγά να μειωθεί και η κίνηση.

Και επειδή συζητάγαμε αυτές τις μέρες και πάλι για την βία και όλο αυτό που μπορεί να δημιουργεί ένταση στην κοινωνία, επειδή είναι λίγο τα δοχεία, το ένα συνδέεται με το άλλο, συγκοινωνούνται. Βλέπω αυτή την είδηση με τα 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να συνδυάζει οργανωμένη οπαδική βία με διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και εμπρισμούς. Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δυστυχώς, αυτή η οπαδική βία που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα και με όλο αυτό το κομμάτι, με τα μπαραβιλίκια, με τους εκβιασμούς, με τα ναρκωτικά, υπάρχει και πολλές φορές συνδέεται με άλλες μορφές βίας στην κοινωνία που δεν είναι οπαδική. Θέλει να λέει ότι είναι πολιτική ή άλλου είδους βία. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δούμε σοβαρά όλο αυτό. Υπάρχει εκεί, είναι και βράζει και απλά μας αρέσει να πέφτουμε τα σύννεφα όταν γίνεται κάτι. Φύγαμε. Έρχεται Κώστας Κόκολας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Σας θυμίζω ότι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκόσμιο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί. Από εκεί θα ακούσετε τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε τις βουτιές σας, να πάρετε τις ανάσεις σας. Τα λέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, αν όλα πάνε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεσαι τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Στάρ στους 103,5 με τον Παναγιώτη Τσακανίκα έως τις 11.

Οι σημαντικότερες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε μέρα, αμέσως μετά στα δικά μας, την τοπική σας ενημέρωση, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Αιτωλό, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Ένα νέο δυσάρεστο πρωί-πρωί, είχαμε τροχαίο δυστύχημα στο ξηρόμενο πάλι το περιστατικό αυτό. Τι γίνεται με το ξηρόμενο δεν ξέρω το τελευταίο διάστημα, όπου ένας 43χρονος έχασε τη ζωή του από την Παμπίνη. Ο συγκεκριμένος άτυχος άντρας τράκαρε με αγριογούρνο.

Νεκρός είναι ο 42χρονος Στάθης Αρκαδούλας, σύμφωνα την Μπαμπίνη του Ξηρομέρου συγκεκριμένα, φίλε και φίλοι. Το τροχαίο αυτό έγινε τα ξημερώματα σήμερα, έτσι. Και το χωριό βέβαια έχει βυθιστεί στο πένθος, τι να πούμε. Είναι μια είδηση η οποία μας ήρθε πριν από λίγο, γι' αυτό τη μεταφέρω. Χθες είχαμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για νέο Προεδρείο, νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Θα ακούσετε σχετικά ρεπορτάζ. Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο στην ΑΦΠΑΚ. Το γνώριμο των αρχών, ο ένας εκ των συλληφθέντων. Και το πράγμα μας στην ΑΦΠΑΚ, το πολύ φοβάμαι ότι αρχίζει να ξεφεύγει, φίλες και φίλοι, με τη διακίνηση ναρκωτικών σε νεαρές ηλικίες.

Στην κεντρική επικαιρότητα ξεκάθαρη είναι η θέση της κυβέρνησης σχετικά με τους εμπρισμούς, τους φωνικούς εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη. Όσο πέφτουν οι κουκούλες, πρέπει να πέφτουν και οι μάσκες, διαμηνύουν. Από την κυβέρνηση έχουμε σημαντικές αλλαγές σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και αλλαγές οι οποίες αφορούν σε 132.000 δικαιούχους. Υπάρχουν επίσης αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν και με την οικονομική επικαιρότητα. Βέβαια, και ρεπορτάζ από διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα. Εκεί οι νεκροί ξεπέρασαν τις 2.500. Υπάρχει όμως ένας πολύ μεγάλος αριθμός αγνοωμένων. Νέο θαύμα είχαμε χθες, μιας και μετά από 8 ημέρες είχαμε την ανάστρηση ενός άντρα 43 ετών, από μέσα από ο οποίος αναστρέφθηκε ζωντανός μέσα από τα συντρίμια ενός 7-όροφου κτηρίου.

Έχουμε τους τρεις τελευταίους αγώνες, φίλες και φίλοι, της φάσης των 32 στο Μουντιάλ. Μιλάμε βέβαια για την μεγάλη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου. Οι τελευταίοι αγώνες οι οποίοι έγιναν ήταν Ισπανία, Αυστρία 3-0, πέρασαν οι Ισπανοί. Πορτογαλία, Κροατία σε έναν αγώνα ο οποίος είχε δοκάρια, κυροθέτα, γκολ, πάθος κλπ. Η Πορτογαλία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Κροατίας 2-1. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Αυτά είναι τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα. Στις 9 το βράδυ αγωνίζεται η Αυστραλία με την Αίγυπτο. Στη 1 τα ξημερώματα η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι. Στις 4:30 τα ξημερώματα η Κολομβία με την Γκάνα.

Και έχουμε βέβαια και τους πρώτους αγώνες της φάσης των 16. Ο πρώτος αγώνες είναι το Καναδάς Μαρόκο, ο οποίος είναι αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ. Τα μεσάνυχτα έχουμε τον αγώνα Παραγουάη Γαλλία πάλι για τη φάση των 16. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ τον αγώνα της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Και ακολουθεί στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό Αγγλία, στις 10 το βράδυ της Δευτέρας το Πορτογαλία Ισπανία. Μεγάλο παιχνίδι.

Το ενδιαφέρον, όπως είναι φυσιολογικό, κορυφώνεται, φίλες και φίλοι, για τη μεγάλη αυτή διοργάνωση, την μεγάλη παγκόσμια γιορτή, όπως είπαμε, του ποδοσφαίρου. Εμείς να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα, με την πρόγνωση βέβαια του καιρού, αλλά πρώτα-πρώτα με το σαν σήμερα, τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την 3η Ιουλίου.

Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γιώργου Πλιτά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Ρε παράταξη της δεξιάς, έτσι εκείνη την περίοδο, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1883 γεννιέται ο Φραντς Κάφκα, κορυφαίος Τσέχος συγγραφέας, η Δίκη, ένα από τα πιο σημαντικά έργα του. Το 1909 έρχεται στην ζωή ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. 1962 γεννιέται ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαδερς, Αμερικανός. Πολύ σημαντικός ηθοποιός και πολύ εμπορικός, έτσι. 1904 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Τέοντορ Χέρτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος, ενώ το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας των Rolling Stones. 1971 πεθαίνει σαν σήμερα ο Jim Morrison, φίλες και φίλοι, σημαντικός Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των The Doors.

Να μιλήσουμε τώρα για μια στρατιωτική επιχείρηση επίλεκτων δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού για την απελευθέρωση επιβατών ενός αεροσκάφους της Air France, στο οποίο κρατούνταν όμοιροι από Παλαιστίνιους και Γερμανούς τρομοκράτες στο αεροδρόμιο Έντεμπε της πρωτεύουσας της Ουγκάντας, της Καμπάλα. Η επιχείρηση αυτή έλαβε χώρα το βράδυ της 3ης Ιουλίου και ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουλίου του 1976. Οι Ισραηλινοί της έδωσαν την κωδική ονομασία επιχείρηση Αστρομπελέκη. Ήταν οι Ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που είχαν κάνει την επιχείρηση αυτή.

απλά έγιναν στο παλιό κτίριο του αεροδρομίου εκεί, όπου οι αεροπειρατές που εντωμεταξύ είχαν γίνει 6 κρατούσαν 103 ομήρους μόνο εβραϊκής καταγωγής, τους υπολείπους τους είχαν απελευθερώσει. Οι Ισραηλοί κομμάτων, οι οποίοι φώναξαν τους ομήρους στα εβραϊκά και τα αγγλικά να καλυφθούν και άρχισαν αμέσως την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αεροπειρατές. Σε μισή ώρα όλα είχαν τελειώσει. Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν και οι 6 αεροπειρατές, 3 όμηροι και από Ισραηλινής πλευράς ο αρχηγός των κομμάτων, συνταγματάρχης Γιονατάν Νετανιάχου, αδελφός του σημερινού πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Την επαύριο της επιχείρησης του Έντεμπε, η κυβέρνηση της Ουγκάντας ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να καταδικάσει την Ισραηλινή αυτή επιδρομή των κομμάτων στο Συμβούλιο, υπό την πίεση των Αμερικανών, ουδέποτε εξέδωσε απόφαση.

Η κατάληξη αυτής της αεροπειρατείας θεωρήθηκε εθνικό επίτευγμα και επιβεβαίωση της ισχύως του Ισραήλ σε μια περίοδο μάλιστα που είχαν έντονα ριζοσπαστικοποιηθεί οι Παλαιστίνοι. Για την Μοσάντ, την μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, ήταν ορόσημο στη δράση της μετά τη σύλληψη και απαγωγή του ναζιστή Άιχμαν το 1960 στην Αργεντινή. Κάτι που επιβεβαίωσε την φήμη βέβαια και τις ικανότητές της, για τις ικανότητες της Μοσάντ. Νομίζω ότι έχει κανένας οποιαδήποτε αντίρρηση με αυτά που είδαμε και τα τελευταία χρόνια.

Να κάνουμε και μια αναφορά σε μια πολύ αγαπημένη ηθοποιό, την Ντίνα Κόνστα, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή τη δεκαετία του 90 από τους κομικούς ρόλους σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές του Μέγκα. Γνώρισε την μεγαλύτερη επιτυχία της με το ρόλο της Ντένις Μαρκορά στη σειρά Δυο Ξένοι. Βέβαια, η πορεία της και οι κινηματογραφικές εμφανίσεις και τηλεοπτικές δεν είχαν σταματήσει μόνο εκεί. Η Ντίνα Κόνστα, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2022 στην Αθήνα, σε ηλικία 83 ετών.

Πριν κλείσω να μιλήσω και λίγο για τον Αυστραλό προγραμματιστή και ακτιβιστή Julian Assange, είναι ο ιδρυτής του μηδιακού οργανισμού Wikileaks, που προκάλεσε τη διεθνή προσοχή το 2010 με την δημοσίευση απόρριτων κρατικών πληροφοριών των ΗΠΑ και έκτοτε βέβαια ο Assange βρίσκεται στο στόχαστρο των Αμερικανικών αρχών. Ο Julian Hawkins, όπως ήταν το αρχικό του επώνυμο, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971 στο Townsville της πολιτείας Queensland της Αυστραλίας.

μια πολύχρονη διαδικασία διώξεων, συλλήψεων, φυλακίσεων, φίλες και φίλοι, ο Ασάνζ ήταν κρατούμενος στη φυλακή Μπέλμαρς του Λονδίνου. Εν αναμονή έκδοσης του «Όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες», τελικά στις 24 Ιουνίου του 2024 η πολύχρονη δικαστική του περιπέτεια έλαβε τέλος, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τις αμερικανικές δικαστικές αρχές να δηλώσει ένοχος για τα αδικήματα που αποδίδονταν και να αφαιθεί ελεύθερος. Έκανε αυτή τη συμφωνία και αφέθηκε ελεύθερος λοιπόν πριν από 2 χρόνια περίπου. Στις 24 Ιουνίου έγινε αυτό. Όλα αυτά σαν σήμερα, λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα.

26 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Στο 69% η υγρασία. Ο άνεμος είναι νότιο-ανατολικός ασθενής. Και πάμε μαζί να δούμε τις καιρικές συνθήκες που επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες εδώ στη Δυτική Ήστρα Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, αν θέλετε. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις. Η άνεμη δυτική νότιο-δυτική έως 4 που χώρει, θερμοκρασία έως 34. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, αύριο, θα έχουμε καταρχήν ηλιοφάνεια. Στη συνέχεια όμως αναμένονται τοπικές νεφώσεις που πρόκειται να πυκνώσουν. Είναι πολύ πιθανό να μας δώσουν ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά, τοπικά έτσι. Τοπικά κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένονται μεσημέρι-απόγευμα του Σαββάτου. Η άνεμη ανατολική-νότιο-ανατολική ασθενή, θερμοκρασία από 22 έως 34, ενώ την Κυριακή 5 Ιουλίου ο καιρός παρουσιάζει αμέσως γρήγορα βελτίωση. Ηλιοφάνεια θα έχουμε με λίγες μόνο νεφώσεις, με τους ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 24 έως 35. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, 35 θα έχουμε συνέχεια καθαρός καιρός, καλός ηλιοφάνεια, με τους ανέμους βόρειο-ανατολικούς αρχικά, βόρειο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, ενώ την 3η 7 Ιουλίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό, ηλιοφάνεια, με ανέμους αρχικά βόρειο-ανατολικούς από το μεσημέρι και μετά δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία την 3η 7 Ιουλίου στην περιοχή μας εδώ από 22 έως 34, ενώ την 4η 8 Ιουλίου θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις που ίσως πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά. Βέβαια είναι πολύ νωρίς να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση για την Τετάρτη την ερχόμενη, 8 του μηνός, αλλά υπάρχει εδώ μια πρόγνωση για κάποιες ενδεχομένως ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις το απόγευμα της Τετάρτης, με τους ανέμους νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία την Τετάρτη από 21-22 έως 34. Κάπως έτσι λοιπόν ο καιρός εδώ στην Δυτική Ήστρα Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Λοιπόν, ωραίο κομμάτι έτσι. Πάμε λίγο στους χορηγούς μας. Να σας θυμίσω πως στο σούπερ μάρκετ Ρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε μπερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Ρωμάτων Γκεσούλης, Νοδό Ερών, Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Η τράπεζα Υπήρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Ο Βασίλης Ράπτης, να πω επίσης πως συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Να πω ότι συνεχίζονται μετατικούς ρυθμούς οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση των δραστών που συμμετείχαν στο τριπλό χτύπημα σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου προχθές στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις είχαν τραγική κατάληξη, βέβαια, όπως είναι γνωστό, καθώς έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθερας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Υπενθυμίζεται πως τα άλλα δύο πρόσωπα τα οποία μπήκαν στο στόχαστρο ήταν ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Οι εκτιμήσεις των αρχών λένε πως τα άτομα που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις είναι νεαροί προφανώς, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστά από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές δείχνουν ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, χωρίς να αποκλείεται ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν δύο μοτοσυκλέτες και μέσα σε διάστημα περίπου 10 λεπτών κατάφεραν να κινηθούν στα τρία διαφορετικά σημεία που είχαν βάλει στο στόχαστρο. Μιλάμε για τους ίδιους και στις τρεις περιπτώσεις δηλαδή, έτσι. Όσον αφορά στους αυτοσχέδιους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν, δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, γεγονός που φαίνεται πως επέτρεψε στους δράστες να τους τοποθετήσουν και να τους ενεργοποιήσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για την υπόθεση και την πορεία των ερευνών μίλησε σήμερα στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία τόνισε πως μεταξύ άλλων οι αντιτρομοκρατικοί εργάζεται αθόρυβα, έχει προχωρήσει την έρευνα. Σίγουρα οι αστυνομικοί έχουν κάνει κάποιες διαπιστώσεις, θα πρέπει όμως να περιμένουμε και τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που έφτασε στο σημείο και έχει κάνει μια πολύ καλή εξέλιξη. Ερεύνηση, υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Οι συνάδελφοι Τόνης έχουν καταφέρει να συλλέξουν υλικό και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία αυτά τα υπολείμματα που έχουμε στα χέρια μας, είπε αρχικά η κυρία Δημογλίδου. Είπε ότι συνεχίζεται η αναζήτηση υλικού ώστε η αστυνομία να φτάσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνονται ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα από την πρώτη εικόνα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι. Λέω ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Από τους χρόνους που μεσολάβησαν ανάμεσα σε κάθε επίθεση και από την απόσταση μεταξύ αυτών των σημείων, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει, που έχουν κάνει και τις τρεις επιθέσεις. Άλλωστε, έχουμε λέει και τον ίδιο νεμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις.

η φυσική αυτούργια αυτή που έβαλαν δηλαδή τους εμπριστικούς αυτούς μηχανισμούς. Ένας ως Τσιλιαδόρος πιθανότατα υποστηρικτής των εμπριστικών επιθέσεων. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για άτομα νεαρή σχετικά ηλικίας, όχι λίγο μεγαλύτερα δηλαδή από 30 ετών. Οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει ένας καθοδηγητής μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος έδωσε τις οδηγίες για τους στόχους για την κατασκευή των εμπριστικών μηχανισμών. Ένα άτομο με εμπειρία δηλαδή στον αντιεξουσιαστικό χώρο και προερχόμενος πιθανώς από κάποια κατάληψη.

Μιλάμε για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, και για το λόγο του ενδιαφέροντος και λόγω των στόχων και του εξαιτίας του ότι έχουμε νεκρό κλπ. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση στην ελληνική αστυνομία. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός, έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να συλληφθεί όποιος εμπλέκεται στην επίθεση αυτή με θύμα την μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πλήρωσε με τη ζωή της αυτό ακριβώς. Ότι η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, αν είναι δυνατόν δηλαδή, έτσι, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Δυστυχώς βέβαια υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας η οποία κατά κάποιο τρόπο θα λέγω ότι επικροτεί αυτό το χτύπημα, αλλά μιλάμε για δηλητήριο. Έτσι, κάποιοι στάζουν δηλητήριο στην κυριολεξία, δεν ξέρω τι έχουν μέσα στο μυαλό τους. Φυσικά νομίζω αυτές τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε, πρέπει να τις απομονώνουμε, έτσι.

Ο θάνατος της γυναίκας αυτής αποτελεί, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, μια τραγική υπενθύμηση ότι η τρομοκρατία και η πολιτική βία δεν είναι έννοιες του παρελθόντος. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, ήταν τα λόγια του κ. Μητσοτάκη. Ο ίδιος πάντως υπενθύμησε ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν εκείνη που τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόπλητο. Στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι δράστες. Έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Παράλληλα, υπογραμμίζονται ότι σύσσωμο το πολιτικό σύστημα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα ποιος καλλιέργησε, έστω και άθελά του, το έδαφος πάνω στο οποίο άνθησε αυτή η κουλτούρα ανοχή στη βία. Τονίζουν ακόμη ότι πρέπει να πέσουν και οι μάσκες όσων διαχρονικά επέλεξαν να αντιμετωπίζουν την βία με ιδεολογικά αντανακλαστικά, με επιλεκτικές ευαισθησίες αλλά και πολιτικές σκοπιμότητες. Οι επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών και δημοσιογράφων, σε επιχειρήσεις ή σε δημόσιους λειτουργούς δεν είναι καινούργιο φαινόμενο και πρέπει να σταματήσουν κάποιοι να τους αποκαλούν απλά παρεμβάσεις. Έτσι. Είναι κάτι ή οδηγεί σε κάτι πολύ χειρότερο, όπως το είδαμε.

Μάλιστα, μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός επισημαίνει πως υπάρχει μια ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Τα είπε στο Liberal αυτά ο Πρωθυπουργός. Τονίζει ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν ευθύνεται για τις εγκληματικές πράξεις τρομοκρατών. Ωστόσο, οι ακραίες τοποθετήσεις, η συστηματική απαξίωση των θεσμών και η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα βίας λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με όσους επιλέγουν τον δρόμο αυτού του είδους της δράσης, της βίαιης, της εγκληματικής. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δράστες, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, εντοπίζοντας και τιμωρώντας τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους της επίθεσης αυτής. Αυτά διαμηνύουν και συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Είναι θέμα χρόνου. Έτσι, βλέπω συνεχώς δημοσίευμα ότι είναι θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Για να δούμε. Η ώρα είναι 9 και 32. Πρώτα λεπτά, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες... Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική μου.

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό στα χρώματα της Αστερόες σας είχαμε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σημείο συνάντησης που επέλεξε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, για να δεξιωθεί περίπου 3.000 καλεσμένους με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Για καλά και δεξιώσεις άλλο τίποτα, κυρία Κιλβόιλ. Έτσι, σαφώς ιστορική στιγμή βέβαια για τους Αμερικανούς. Η πρέσβης η οποία έδωσε τον τόνο διοργάνωσε μια εξωστρεφή τελετή. Περιείχε τρεις διαφορετικούς χώρους παρακολούθησης, βιντεοθόνες, πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με άρωμα country και R&B, αλλά και πολλά και ενδιαφέροντα μηνύματα για τα επίπεδα των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, τις προτεραιότητες του Λευκού Οίκου απέναντι στην Αθήνα και την αεροπορική υπεροχή που εξασφαλίζουν στην Ελλάδα τα αμερικανικά αεροσκάφη F-35. Αυτά είναι να μην τα δώσουν και στους Τούρκους, βέβαια, έτσι.

δικογραφία έχουμε σε βάρος 4 ατόμων για παράνομη προώθηση διαφήμιση τυχερών παιχνίων που διεξάγονται από μία-δύο διωδημένους παραγωγούς μέσω διαδικτύου. Αυτή η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνού Εγκλήματος. Ανάμεσά τους πρέπει να πω ότι είναι πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό επιχειρηματίας, influencer και trapper. Προηγήθηκε καταγγελία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, σύμφωνα με την οποία 4 διαχειριστές λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προέβησαν τον Ιούλιο του 2025 σε παράνομη προώθηση διαφήμιση τυχερών παιχνίων που διεξάγονταν μέσω ιστοτόπων, οι οποίοι δεν είχαν λάβει ποτέ σχετική άδεια από την ανώτερο επιτροπή. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι χρήστες εδώ στην Ελλάδα να παίξουν παιχνίδια της πλατφόρμας αυτής, γιατί δεν ήταν αδειοδοτημένη. Αυτά τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Να σου τα παίρνουν δηλαδή που σου τα παίρνουν έτσι κι αλλιώς, αλλά να σου τα παίρνουν τουλάχιστον αυτοί που έχουν άδεια, για να βάζει και το κράτος τους φόρους, βέβαια, όχι κάτι τέτοιο. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο μπαίνουν στα ταμεία του κράτους από τα τυχερά παίγνια, έτσι, και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κλπ. Και πολλοί έχουν φτάσει και στην απόγνωση. Να σας θυμίσω ότι μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε την περίπτωση ενός Αγρινιώτη, ο οποίος απείλησε μεγάλη στοιχηματική εταιρεία, την απείλησε. Είπε ότι έχει φτάσει σε στάδιο απόγνωσης και μάλιστα σκέφτεται να κάνει και κακό στον εαυτό του. Και μάλιστα η εταιρεία αυτή, η πλατφόρμα, ενημέρωσε την αστυνομία σχετικά με τις απειλές εντός αγωγικών που έκανε ο συγκεκριμένος εδώ κάτοικος του Αγρινίου, ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του, προφανώς εξαιτίας των μεγάλων απολειών που έχει υποστεί. Προσοχή, φίλες και φίλοι, στον εθισμό. Άσχημο πράγμα.

Η οικονομική είδηση για τη συνέχεια. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για περίπου 132.000 αντικιώχους συντάξεων χειρίας, φίλες και φίλοι. Καθώς η κυβέρνηση βάζει τέλος σε μια από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες που άφησε πίσω του ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο περιβόητος νόμος Κατρούγκαλου. Η νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως καταργεί οριστικά τις περικοπές που προβλέπονταν μετά την παρέλευση της τριετίας από τον θάνατο του ασφαλισμένου, διατηρώντας αμετάβλητες τις παροχές στο μέλλον. Η εξέλιξη αυτή αφορά περίπου 120.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν παράλληλα δική του σύνταξη και σύνταξη λόγω θανάτου. Για αυτούς η διάταξη που προέβλεπε σημαντική μείωση της σύνταξης χειρίας μετά την τριετία δεν θα εφαρμοστεί, κλείνοντας έτσι μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερα από 7 χρόνια.

Ωστόσο, τώρα διαφορετική είναι η εικόνα για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Αν και η νέα ρύθμιση αναμένεται να αποκαταστήσει τις μειώσεις που ισχύουν σήμερα, εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο το ερώτημα αν θα επιστραφούν τα ποσά που έχουν ήδη περικοπεί από το 2019 έως σήμερα. Πρόκειται για ζήτημα που, εφόσον δεν επιληθεί νομοθετικά, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ένα νέο κύκλο δικαστικών διεκδικήσεων, φίλες και φίλοι. Μιλώντας στην Βουλή, η Υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι οι συντάξεις χειρίας δεν πρόκειται να υποστούν περικοπές στο μέλλον, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει σχετική νομοθετική διάταξη. Στην πράξη, έχουμε κατάργηση της πρόβλεψης του νόμου Κατρούγκαλου, που πολλά προέβλεπε βέβαια ο νόμος Κατρούγκαλου, φίλες και φίλοι. Όλοι νομίζω λίγο ως πολύ το έχουν γνωρίσει ή το έχουν νιώσει, σε ό,τι είχε να κάνει ειδικότερα στους συνταξιούχους, που όριζε ότι μετά την πάροδο τριών ετών η σύνταξη χειρίας μειωνόταν όταν ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε και δική του κυρία σύνταξη. Έτσι λοιπόν, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να εισπράττουν το ποσοστό της σύνταξης που ισχύει κατά την αρχική απονομή, χωρίς να ενεργοποιείται η προβλεπόμενη μείωση μετά την τριετία. Η νέα ρύθμιση έχει άμεσο οικονομικό όφελος για περίπου 12.000 συνταξιούχους του δημοσίου, καθώς και δικαιούχους του πρώην ΟΓΑ, στους οποίους οι περικοπές εφαρμόστηκαν κανονικά τα προηγούμενα χρόνια.

Προβάδισμα άνω των 13 μονάδων διατρία Νέα Δημοκρατία στην νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται σημαντική άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ κέρδη καταγράφει και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Αντίθετα, η ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού καταγράφει αισθητή υποχώρηση, χάνοντας σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μέτρων Ανάλυσης, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται. Νέα Δημοκρατία 30,4 στο συν 1,9. Ελλάς 17,1 συν 1,9. Πασόκ 11,4, αμετάβλητο σχεδόν. Ελπίδα 7,5% μείον 1,9 σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, πάντα έτσι. Κουκουέ 6,2 στο συν 0,4. Ελληνική Λύση 5,7% στο μείον 0,3. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες 1,2 μονάδες. Η Φωνή της Λογικής είναι στο 3,8%. Το Μέρα 25 στο 3,1%. Εκτός Βουλής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, παραμένουν ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1%. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση στις 13,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η Ελλάς διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του Πασόκ στις 5,7 μονάδες. Μεγάλο προβάδισμα του κόμματος Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου, σας είπα την εκτίμηση πριν, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25%, δεύτερη η Ελλάς με 14,1, τρίτο το Πασόκ με 9,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,2, Κουκουέ 5,1, Ελληνική Λύση 4,7, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία επίσης καταγράφει αυτό το ποσοστό, δηλαδή το 4,7%. Υπάρχουν βέβαια και οι αναποφάσεις, οι οποίες είναι στο 9,3% αυτού του δείγματος. Από αυτούς, το 18% είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023, το 8% ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ 4% και το 13% άλλο κόμμα. Ενώ το 58% δεν είχε συμμετάσχει στις προηγούμενες εκλογές, είτε είχε επιλέξει λευκό ή άκυρο. Στην ερώτηση για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με σημαντική διαφορά. Τα ποσοστά: Μητσοτάκης 29%, Τσίπρας 14%, Ανδρουλάκης 5% Ανδρουλάκης. Προσέξτε, το Πασόκ είναι στην εκτίμηση ψήφου στο 11,4%. Ούτε η μισή Πασόκη δηλαδή δεν θεωρούν ότι κάνει ο Ανδρουλάκης για πρωθυπουργός. Αυτό καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, για να καταλάβουμε τι γίνεται.

Υπάρχουν και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα από τη δημοσκόπηση αυτή για την αξιολόγηση του Πρωθυπουργού, την αξιολόγηση της κυβέρνησης, που έχουν διαρροές τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι, οι δυνάμεις ψηφοφόροι της Ελλάς και της Ελπίδας. Σημαντικές διαρροές από την Ελπίδα, μάλλον η Ελπίδα της κυρίας Χαριζιανού παίρνει αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να πω, αλλά και από ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ 6%. Ενώ η Ελλάς, βέβαια, κατά κύριο λόγο οι ψηφοφόροι της προέρχονται 54% από τον ΣΥΡΙΖΑ, 6% από ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ, 5% από τη Νέα Δημοκρατία.

μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο χθες στην Αντένα. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια, την οικονομία. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματος, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, απέκλεισε την επαναφορά του 14ου μισθού και ξεκαθάρισε ότι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Μετά τις δημοσκοπήσεις, ο στόχος είναι η νίκη. Δεν είναι και προσγειωμένοι καθόλου εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν να πούν με τον να λένε ότι πάνε για νίκη την στιγμή που είναι τρίτο κόμμα και έχει τόσο μεγάλες διαφορές και ο αρχηγός τους, μάλιστα έτσι από τους ίδιους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, δεν θεωρείται ότι κάνει για πρωθυπουργός. Τώρα, στον απόϊχο της αναφοράς του Πρωθυπουργού για το ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, ας πούμε, όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, αν θα χτυπούσε το τηλέφωνο, ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος χειρίζεται αποτελεσματικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, έκανε λόγο για ένα έργο κυριαρχικής σημασίας, από το οποίο η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, έκανε πίσω. Ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις των πρώην Πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, τόνισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμάς, λέει, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Να πω σε συνέντευξή του στο Liberal ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μεταξύ επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο προώρηση προσφυγής στις κάλπες. Επιμένει επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία. Χαρακτήρισε μάλιστα ότι ο στόχος αυτός είναι απόλυτα ρεαλιστικός και εφικτός. Όπως υποστήριξε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτιμά ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης ούτε προοπτική ουσιαστικών συνεργασιών μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άσκησε κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, έκανε λόγο για ιδεολογική αδράνεια. Υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση αναπαράγει διαρκώς τα ίδια επιχειρήματα, χωρίς να παρουσιάζει νέες προτάσεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις. Ιδιαίτερα αιχμηρώθηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό πολιτικό του αντίπαλο το 2023. Ωστόσο, εκείνος, όπως λέει, εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με ένα νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αντίθετα, ο ίδιος δηλώνει ότι επιλέγει ως αντίπαλο τα προβλήματα των πολιτών και θέτει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Πρέπει να πω στη Νέα Δημοκρατία, κοιτάνε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, λένε οι πληροφορίες μας ότι ενδεχομένως να έχουμε και μια μεταγραφή εδώ από την Ετωλά Καρμανία στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και δεν μιλάω για τον Μάριο Σαλμά, μιλάω για άλλον που έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες ενόχλησαν τώρα τελευταία. Λένε πληροφορίες ότι πιθανώς ο συγκεκριμένος να μην ενταχθεί τελικά. Μιλάμε για τον κύριο Φεύγα, έτσι για να είμαι ακριβής. Ότι ο κύριος Φεύγας πιθανώς να μην μπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις πρόσφατα οι οποίες προκάλεσαν ενόχληση στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και στο Μαξίμου. Να θυμίσω τον κύριο Φεύγας τι έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του, ότι σε επιστολή του, μάλλον, έκανε ανοιχτή επιστολή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είχε ζητήσει να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να γυρίσει πίσω ο Σαμαράς και να ακυρώσει την νομοθεσία για τα ομόφυλα ζευγάρια, να την πάρει πίσω, να πάρει πίσω το νομοθέτημα αυτό. Μαθαίνω ότι η παρέμβαση αυτή του κυρίου Φεύγα, η ανοιχτή του επιστολή, ο οποίος είναι και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, έτσι έχει ένα ρόλο κομματικό, δεν άρεσε καθόλου και πιθανώς σκέφτονται κάποιοι την απομάκρυνσή του ή μάλλον τη μη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια της στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλά Καρνανή. Υπήρχε ένα σχόλιο στο παραπολιτικά.gr προχθές για τον κύριο Φεύγα ακριβώς για αυτό το λόγο και κάποιες πληροφορίες τον φέρουν ενδεχομένως να σκέφτεται τη μεταπίδησή του σε κάποιον άλλο χώρο, ας πούμε, όμορο της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, να μην τα αναφέρω αυτά. Πολλές είναι οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν. Πάντως ισχύει αυτό, ότι υπάρχουν σκέψεις στη Νέα Δημοκρατία, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, πιθανώς ο κύριος Φεύγας να μην είναι υποψήφιος ακριβώς εξαιτίας αυτών των θέσεων που περιέγραψε μέσα στην ανοιχτή του αυτή επιστολή. Να το κλείσω αυτό για τον κύριο Φεύγα. Έτσι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στο τελευταίο διάστημα που τον αφορούν με αφορμή αυτή την επιστολή του. Πάντως, έχει να κάνει με τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, τη συνέντευξή του. Ανέφερε ότι αναφέρθηκε και στην απομάκρυνση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας ότι η διαγραφή του ήταν αναπόφευκτη εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του. Προσέδεσε ο Πρωθυπουργός ότι όσα συνεχίζει να υποστηρίζει ο κύριος Σαμαράς επιβεβαιώνουν, κατά την άποψή του, την ορθότητα της συγκεκριμένης απόφασης, δηλαδή την ορθότητα της απόφασης της διαγραφής του.

Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο Πολίτικο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επέκρινε την κυβέρνηση για υπερβολικές παραχωρήσεις στρατιωτικών βάσεων στις ΗΠΑ. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτική λευκής επιταγής. Τονίζει ότι οι διμερείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από την αρχή του αμοιβαίου ωφέλους. Με το νέο κόμμα Ελλάς, ο κ. Τσίπρας επιδιώκει την πολιτική αλλαγή, εστιάζει στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, του υψηλού κόστου ζωής και των κοινωνικών ανισοτήτων. Τώρα, εν όψει των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσίπρας προτείνει την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πόρων μέσω της φορολόγησης πολυεθνικών και των εκπομπών άνθρακα για την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής. Μάλιστα, κρατάμε αυτό τα περί επαναπροσδιορισμού των σχέσεων της χώρας μας με τις ΗΠΑ. Πολιτείες.

Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεζουάρια κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας, ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Τέλος, να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, στο Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις έτσι οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα υψηλά συγγνώμη ποσοστά φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΔΕ μέσω του ψηφιακού περατολογίου αλλάζουν τον χάρτη στους ελέγχους. Μετά την εφαρμογή του μέτρου στον κλάδο του αυτοκινήτου, η φορολογική διοίκηση στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, όπου διακινούνται σημαντικά χρηματικά ποσά που αλλού, δηλαδή γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι. Κάθε είδους εκδηλώσεις μπαίνουν στο ψηφιακό ραντάρ της ΑΔΕ με στόχο την καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο και την αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία του My Data. Έτσι, με την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου, οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή, διαβιβάζοντας τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στην ΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό, η φορολογική διοίκηση θα έχει μια εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις όπου δεν εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά. Μπαίνουν στο μάτι δηλαδή τέτοιες κοινωνικές εκδηλώσεις, φίλες και φίλοι. Στο ψηφιακό μάτι της ΑΔΕ, μάλλον έτσι, ειδικότερα έτσι μιλάμε για δεξιώσεις, γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια ή οτιδήποτε άλλο όπου θα μπορούσε να υπάρχει και υπάρχει σίγουρα. Ποσοστό φοροδιαφυγής σημαντικό. 10 η ώρα. Πάμε στο διάλειμμα μας, επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάντα κοντά σας, εδώ στον Αντένα Σταρ στους 103,5. Ο Ευάγγελος Κοκώσης στον ήχο.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση,
10: Επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας στον Αντένα Σταρ 103,5. Μας ακούτε ραδιοφωνικά. Όπου πιάνει το σήμα του Αντένα Σταρ, εδώ στην Ετούλα Καρνανία, στη Δυτική Ελλάδα. Και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο antenna.pavlastar.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού. Βλέπετε αυτό το κόκκινο μπανεράκι που λέει ακούστε ζωντανά. Πατάτε πάνω και ακούτε. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας βέβαια, φίλες και φίλοι. Καθημερινά μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτούς τους τρόπους για να επικοινωνήσετε, να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, θέματα καθημερινότητας ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι επικοινωνίας συγκεκριμένοι, να τους αναφέρω. Δύο έξι σαράντα ένα μηδέν τριάντα τρία τριάντα τρία πέντε είναι τα τηλέφωνά μας. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6944-912-990. Και επίσης και το email μας είναι το antennastar103.5@gmail.com. Βαγγέλης Κοκκώσης στον ήχο. 11:01 ακούτε την εκπομπή του Παρασκευά μαζί εδώ από το στούντιο του Antenna Star. 4 ώρες ενημέρωση καθημερινά. Και νωρίτερα από τις 6 το πρωί ως τις 9 ακούτε, έχουμε τη σύνδεσή μας με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Εκ νέου σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM και μετά τη 1 το μεσημέρι. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια, 2 με 3. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Οπότε καθημερινά εδώ ένα πολύ ωραίο, ένα πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα ραδιοφωνικό από τις 6 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

Θετική εξέλιξη πριν από λίγο έγινε γνωστή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Μιλάμε για την ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάλου της ΓΕΑ, φίλες και φίλοι. Η περιφέρεια προχωρά στην ενεργειακή βελτίωση λοιπόν και ανακαίνιση αυτού του εμβληματικού κτηρίου για το κέντρο του Αγρινίου, του Παπαστρατείου Μεγάλου της ΓΕΑ. Υπογράφηκε σύμβαση με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 810.000 ευρώ. Το Παπαστράτειο Μέγαρο της ΓΕΑ είναι η καρδιά του πολιτισμού, της τέχνης και του αθλητισμού της πόλης. Μετά από 27 χρόνια διάκοπης λειτουργίας και φιλοξενίας χιλιάδων πολιτών, έφτασε η στιγμή να αναβαθμιστεί ριζικά, τόνισε ο κύριος Φαρμάκης σε ανάρτησή του. Προχωρήσαμε στην υπογραφή σύμβασης και με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 810.000 ευρώ, η περιφέρεια προχωρά στην ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου. Όμως, πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτό τι πραγματικά σημαίνει στην πράξη και ποιο το όφελος στους συμπολίτες μας. Προσβασιμότητα και σεβασμός για όλους. Με τη δημιουργία νέου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου υγιεινής για αμαία στον πρώτο όροφο, το κτίριο θα είναι προσβάσιμο σε κάθε συμπολίτη μας χωρίς διακρίσεις και εμπόδια. Ασφάλεια και άνεση στην καθημερινότητα. Η αντικατάσταση του παλιού δαπέδου στον τρίτο όροφο με νέο ελαστικό αθλητικό δάπεδο, το τρίψιμο των ξύλινων δαπέδων στον δεύτερο όροφο και η πλήρης ανακαίνιση όλων των ΒΣΕ εξασφαλίζουν ότι όλοι οι χρήστες θα αθλούνται και θα δραστηριοποιούνται σε ένα ασφαλές, καθαρό και σύγχρονο περιβάλλον. Ανάσα για το περιβάλλον με εγκατάσταση υπερσύγχρονων αντλιών θερμότητας, νέα μόνωση στο δώμα, νέο φωτισμό LED σε όλο το κτίριο, μειώνουμε δραστικά την κατανάλωση ενέργειας, επομένως έχουμε ένα χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Προστασία ενός τοπικού τοπόσιμου, όλες οι παρεμβάσεις, δηλαδή νέα επιχρήσματα, συντήρηση αλλοπετάσματος, μονώσεις, γίνονται με απόλυτο σεβασμό στο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος του Μεγάρου, προστατεύοντας έτσι, αν θέλετε, την κληρονομιά, την κτηριακή κληρονομιά της πόλης. Ως περιφέρεια, συνεχίζει ο κύριος Φαρμάκης, δεν ανακαινίζουμε απλώς ένα κτίριο 2.353 τετραγωνικών. Επενδύουμε στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και τον πολιτισμό. Θωρακίζουμε τις υποδομές μας για να συνεχίσουν να δίνουν ζωή

Λοιπόν, δύο ειδήσεις τώρα, οι οποίες δυστυχώς είναι δυσάρεστες και οι δύο έχουν να κάνουν με περιστατικά στο Ξηρόμορο και με απώλειες συμπολιτών μας. Και μάλιστα είναι η τρίτη απώλεια συμπολίτη μας. Τέταρτη, συγγνώμη, είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα με νεκρό πριν από λίγες ημέρες. Τέσσερα θανατηφόρα περιστατικά στο Ξηρόμορο μέσα σε λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι. Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σήμερα ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του. Ένας 42χρονος ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών όταν συγκρούστηκε με αγριογούρνο. Το τροχαίο συνέβη περίπου 1:30 τα ξημερώματα. Από το χτύπημα, 42χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου δυστυχώς, όπως μας μετέφεραν οι πληροφορίες πριν από λίγο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο Ξηρόμερο και στην Παμπίνη η θλίψη είναι βαριά για την απώλεια του 42χρονου. Είναι ο Στάθης Ζαρκαδούλας ο νεκρός, ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σήμερα. Στην Παμπίνη, εκεί που συνήθιζε να πίνει κάθε πρωί τον καφέ του, το τραπέζι είναι άδειο σήμερα και λίγα λουλούδια εκεί θυμίζουν σε κάποιους την παρουσία του. Κάποιοι, ας πούμε, τιμούν τη μνήμη του με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντας λίγα λουλούδια στο τραπεζάκι του. Με σχετική φωτογραφία έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φίλες και φίλοι, με τα λουλούδια μέσα σε ένα ποτήρι, σε ένα άδειο τραπέζι.

Χθες περίπου στις 12 το μεσημέρι βρέθηκε και η σωρός του άτυχου άντρα από την Άρτα, 42χρονου, ο οποίος, για τον οποίο έγιναν δραματική επιχείρηση από την πυροσβεστική. Τα κομμάτια της πυροσβεστικής έτσι είχαν φτάσει εκεί στο φαράγγι της Νίσας, ούτως ώστε να βρουν τον άντρα αυτόν, ο οποίος μαζί με έναν φίλο του είχε πάει για canoeing, έτσι λέγεται αυτό το extreme sport. Και από ό,τι φαίνεται παρασύρθηκε από τα νερά, γλίστρησε, έπεσε, χτύπησε, πνίγηκε. Εντάξει, αυτό δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος αυτός αγνοούνταν από προχθές, το μεσημέρι το απόγευμα. Ο φίλος που ήταν μαζί του και ήταν καλά στην υγεία του ενημέρωσε τους πυροσβέστες, ήταν εκεί. Οι πυροσβέστες έφτασαν αργά το απόγευμα προχθές εκεί, έκαναν κάποιες αρχικές έρευνες, δεν βρήκαν κάτι. Συνέχισαν χθες για αρκετές ώρες, τελικά εκεί γύρω στο μεσημέρι, γύρω στις 12, δυστυχώς βρέθηκε η σωρός του 42χρονου από την Άρτα, στην πρώτη, όπως αναφέρεται, φυσική λεκάνη που σχηματίζεται κάτω από καταράχτες, στο σημείο που δημιουργείται μάλιστα μια ισχυρή δίνη νερού. Ήταν εγκλωβισμένος κάτω από την επιφάνεια, δυστυχώς δεν φαίνονταν. Είχε πάει στην περιοχή για canyoning, έτσι λέγεται, παραλαμβάνουμε, canyoning. Για να είμαι ακριβής, τι είναι αυτό, κάνεις και κανό και ανάρχηση μαζί, έτσι είναι κάποιο, ένα extreme sport καινούριο, για το οποίο πρέπει να σας πω μάλιστα ότι υπάρχουν ιστοσελίδες, όπως σας είπα και χθες, αθλητικού περιεχομένου, ειδικότερα ιστοσελίδες που ασχολούνται με extreme sports, που διαφημίζουν και την περιοχή, το φαράγγι της Νίσας και στην Τρίφου, Άγιος Βάρβαρος, έτσι του δίνουν διάφορες ονομασίες, υπάρχουν αυτές οι ονομασίες για τη συγκεκριμένη περιοχή, και μάλιστα καλούν όσους τους αρέσει αυτό να πάνε με έμπειρους, ας πούμε, οδηγούς κλπ. Για να περάσουν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο στη συγκεκριμένη περιοχή με το αντίστοιχο αντίτιμο, έτσι. Τώρα οι δύο φίλοι προφανώς δεν είχαν κάποιους συνόδους, πιθανολογώ ότι είχαν κάποια εμπειρία. Γιατί δεν θεωρείται πάρα πολύ δύσκολη, πρέπει να σας πω, αυτή η διαδρομή συγκεκριμένα για τους γνωρίζοντες, έτσι. Για εμάς σίγουρα είναι πολύ δύσκολη, γιατί έχει, ας πούμε, κάποια χαρακτηριστικά και ένα επίπεδο συγκεκριμένο δυσκολίας. Οι συγκεκριμένοι πήγαν λοιπόν και συνέβη δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί. Έπεσαν σε ένα δύσβατο σημείο, παγιδεύτηκαν, χάνοντας ο ένας την επαφή με τον άλλον. Ο δεύτερος, ο επιζήσας, κατάφερε να επικοινωνήσει με τις αρχές. Ξεκίνησε αυτή η μεγάλη προσπάθεια, όπως είπα, διάσωσης, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν τον έναν, όχι όμως και τον φίλο του. Έτσι λοιπόν, είχαμε αυτή τη δραματική επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε δυστυχώς με τραγικό τρόπο, με τον εντοπισμό της σωρού του 42χρονου. Από την Άρτα, επαναλαμβάνουμε, συγκεκριμένως, σύμφωνα με πληροφορίες. Και μάλιστα είναι ο δεύτερος αρτίνος ο οποίος χάνει τη ζωή του αυτές τις μέρες στην ίδια περιοχή, εκεί στην Τρίφου, να θυμίσουμε, κοντά εκεί στα Καρνανικά, κατά τη διάρκεια διάνοιξης, μόλις πριν από λίγες μέρες, έτσι, κατά τη διάρκεια διάνοιξης ενός δρόμου για την κατασκευή αιωλικού πάρκου, καταπλακώθηκε και σκοτώθηκε ένας ακόμη αρτινός 46 ετών, τοπογράφος μηχανικός συγκεκριμένος.

μένα όλα αυτά είναι τραγικές συμπτώσεις. Βέβαια, αλλά γενικότερα επαναλαμβάνουμε, έχουμε κάποια τραγικά περιστατικά στο Ξηρόμερο τις τελευταίες ημέρες, με 4 δυστυχήματα θανατηφόρα συνολικά.

απλά για αυτό το περιστατικό που είχαμε στο ξηρόμερο σήμερα τα ξημερώματα, να πούμε ότι υπάρχει μια τραγική άλλη παράμετρος. Από ό,τι φαίνεται, ο εκλοιπών, ο 42χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε χάσει τον αδελφό του πριν από λίγο καιρό. Πριν από κάποια χρόνια. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω σε κάποια σχόλια εκεί κατοίκων της περιοχής του ξηρομέρου, ειδικότερα από την Παμπίνη. Και σημειώνω επίσης το ότι είχαμε την πρόσκληση του δικύκλου που οδηγούσε ο θανάσιμα τραυματιστής, το οποίο προσέκρουσε πάνω σε αγριογούρνο, έτσι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, φίλες και φίλοι, ειδικότερα με τα αγριογούρνα, των οποίων ο πληθυσμός έχει αυξηθεί επικίνδυνα. Και να λοιπόν που έχουμε και ένα τροχαίο δυστύχημα με νεκρό, ακριβώς εξαιτίας της πρόσκρουσης ενός δικύκλου πάνω στο άγριο αυτό ζώο. Σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς στην Εντολό Ακαρνανή, έτσι να έχουμε το νου μας λίγο, είναι σε επιφυλακή βέβαια οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, είναι η κατηγορία 3. Ο 4 είναι το πορτοκαλί, το 5 είναι ο συναγερμός κόκκινο, έτσι. Σύμφωνα με το χάρτη, το 3 είναι το κίτρινο. Υπάρχει ο σχετικός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Ειδικότερα υπάρχει κίνδυνος υψηλός για Αττική, Κύθρα, Εύβοια, Βιωτή, Αφοκίδα, Κορνηθή, Αργολίδα, Ηλία, Λακωνία, Έτωλο, Ακαρνανία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας. Από ό,τι βλέπω στο κίτρινο είναι και η Κρήτη.

Μια σπαρακτική ανάρτηση έκανε χθες η Ιωάννα Καραχρήστου. Η κυρία Καραχρήστου εδώ από το Αγρίνιο είναι, για όσο το γνωρίζουν, η μητέρα των δύο αδικοχωμένων παιδιών, των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 20 μήνες στην διασταύρωση της μεγάλης χώρας, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, στη μεγάλη χώρα, επαναλαμβάνω. Δηλώνει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η γυναίκα αυτή να ζητά αλήθεια και δικαιοσύνη. 20 μήνες έχουν συμπληρωθεί, χθες συμπληρώθηκαν, και η μητέρα τους από το τραγικό αυτό δυστύχημα συνεχίζει έναν δύσκολο αγώνα. Ζητά δικαίωση για τα παιδιά της. Κλείνει τη δήλωσή της, μάλιστα, λέγοντας «Σας αγαπώ πολύ». Τη γράφει η γυναίκα: «Έχουν περάσει 20 μήνες μέχρι τώρα χωρίς δικαιοσύνη και δεν γνωρίζω πόσοι μήνες ακόμα θα περάσουν μέχρι να οριστεί το δικαστήριο. Μετά θα ξεκινήσουν αναβολές μία κοντά στην άλλη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόμος είναι αυτός, τους φωνιάδες να τους αφήνουν έξω μέχρι να γίνει δικαιοσύνη. Να έχουν δικαιώματα σε κάθε απολογία, να λένε διαφορετικά πράγματα και ό,τι τους συμφέρει, αρκεί με ψέμα να προσπαθούν να βρουν μια δικαιολογία. Για μας έχει σταματήσει η ζωή, ζούμε με πένθος, με αβάσταχτο πόνο και κουβαλάμε στις πλάτες μας ένα βαρύ σταυρό. Εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω να ζητώ την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Άκη μου και Χαριτίνη μου», καταλήγει σχετική ανάρτηση της μητέρας. «Όσο ζω, όσο χτυπάει η μισή μου καρδιά, δεν θα αφήσω οι ψυχούλες σας να μείνουν έτσι χωρίς δικαιοσύνη. Δεν προλάβατε να ζήσετε και να χαρείτε τη ζωή σας. Σας αγαπώ πολύ», με αυτόν τον τρόπο καταλήγει η ανάρτηση, και μια φωτογραφία των δύο παιδιών της που χάθηκαν δυστυχώς, φίλες και φίλοι, με αυτόν τον τραγικό τρόπο, όπως είπα, πριν 20 μήνες. Πάντως, σύμφωνα με νομικές πηγές, πρέπει να σας πω, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη καθυστέρηση στην υπόθεση αυτή. Πιθανολογείται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ή αρχές 2027 θα έχουμε τη δικάσιμο, και υπάρχει μάλιστα και μια πολύ σημαντική παράμετρο στην οποία αξίζει να αναφέρω, ότι δηλαδή γιατί να θυμίσουμε ότι το μηχανάκι αυτό προσέγγρωσε πάνω σε αυτοκίνητο εκεί στον κόμβο της μεγάλης χώρας. Φαίνεται πως τα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η τροχιά στο δικό της πόρισμα έχουν πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που έχει ισχυριστεί ο οδηγός του μοιραίου Ιωταχή. Αυτό παίζει ενδεχομένως κάποιο ρόλο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία, βέβαια, φίλες και φίλοι, και όταν ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, έτσι, όταν φτάσουμε πλέον στο δικαστήριο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό όμως μια μάνα που έχει χάσει δυο παιδιά, έτσι, να ζητά ταχύτητα και απόδοση δικαιοσύνης. Νομίζω είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι μπορεί κανένας να ρίξει φταίξιμο ή να επικρίνει αυτή την τραγική γυναίκα.

Να πω εδώ τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει τη προσοχή σας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Τώρα, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Ο πελάτης δηλαδή εκεί έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως έχει ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Σήμερα μπαίνετε στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Να πω ακόμη, φίλες και φίλοι, πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου συνεδρίασε χθες, φίλες και φίλοι, για τις εκπροσωπήσεις στη Δημοτική Επιτροπή και για Προεδρείο. Έτσι. Υπήρχαν και κάποιες τριβές, πρέπει να σας το σημειώσω και αυτό. Δηλαδή, στυλιτεύτηκε, όπως ακριβώς είχε γίνει και πριν από 2,5 χρόνια, η στάση της παράταξης του κ. Πιστιόλα, να κατέχει δηλαδή όλες τις προβλεπόμενες θέσεις στην Δημοτική Επιτροπή, τρεις δηλαδή συνολικά. Αποκλείοντας ουσιαστικά από τη συμμετοχή της υπόλοιπης παρατάξης της αντιπολίτευσης. Τι ζητήσαν εκεί πέρα. Ο κ. Τραπεζιώτης και ο κ. Παπα-Νικολάου από τις άλλες παρατάξεις είπαν στην παράταξη του κ. Πιστιόλα να μην πάρει τρεις θέσεις, να πάρει ας πούμε μία. Και να τις μοιραστούν μία στην παράταξη Τραπεζιώτη και άλλη μία στην παράταξη Παπα-Νικολάου. Ή έστω να κρατήσει δύο θέσεις στη Δημοτική Επιτροπή και να παραχωρήσει, ας πούμε, τη μία μέσω ψηφοφορίας και συνεννόησης, βέβαια. Ούτως ώστε η άλλη να πάει σε άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης. Δεν θέλησε να το κάνει αυτό η παράταξη του κ. Πιστιόλα. Να πω ότι σχετικό αίτημα κατέθεσαν οι άλλες δύο παρατάξεις αντιπολίτευσης, του κ. Τραπεζιώτη και του κ. Παπα-Νικολάου, που όμως δεν έγιναν δεκτές αυτό το αίτημα, δεν έγινε δεκτό από τον κ. Καψάλη, ο οποίος εκπροσώπησε χθες, θυμίζω, την αντιπολίτευση στη διαδικασία, μιας και απουσίαζε ο κ. Πιστιόλας. Νομίζω αξίζει λίγο να ακούσουμε τις επισημάνσεις που έκανε η αντιπολίτευση, η οποία ήθελε να έχει κάποια θέση στην Δημοτική Επιτροπή, κάτι που αρνήθηκε, όπως είπαμε, η παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης του κ. Πιστιόλα.
1: Αλλά αισθάνθηκα πραγματικά άσχημα, ο Τίμος δεν το αισθάνθηκε και συνέχισε να πηγαίνει, όταν κατάλαβα ότι η παρουσία μου δεν είχε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Ο κύριος που ακούμε είναι ο κύριος Μιζήθρας, έτσι, από την παράταξη του κ. Τραπεζιώτη.
1: Στα δρόμενα του Δήμου. Ή να λέμε την άποψή μας χωρίς να έχουμε ουσιαστική συμμετοχή. Γι' αυτό, κύριε Καψάλη, σταμάτησα να έρχομαι. Συνειδητά και σε συνεννόηση με τον αρχηγό της παράταξης.
2: Όχι, μην απευθύνεστε στον κύριο Καψάλη.
1: Λοιπόν, αυτή σας η επιλογή και η εφαρμογή του νόμου έτσι όπως την εκμεταλλεύεστε για να έχετε πλήρη συμμετοχή με τα τρία άτομα δείχνει ότι αποδέχεστε και τον νόμο. Χωρίς διαμαρτυρία, χωρίς τίποτα. Η υπέρβαση θα ήταν η άλλη.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
3: Εγώ δεν θα μείνω στο αν το 1%, το 2% των Δημοτικών Επιτροπών παρακολουθήσαμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Γνωρίζουν και αυτοί που είναι στη Δημοτική Επιτροπή πώς παρακολουθήσαμε. Ίσως να μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε παραπάνω, πάντως πολλές παρακολουθήσαμε. Ας μην μπούμε στο νούμερο, δεν είναι εκεί. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι αυτό που κάνει η παράταξη του κυρίου Πιστιόλα δεν είναι παράνομο. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι παράνομο. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτό να πούμε ότι είναι παράνομο. Όμως δεν πάει να πει ότι το να αποδεχτούν όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να εκπροσωπούνται στη Δημοτική Επιτροπή ότι είναι αυτό παράνομο. Και αυτό δεν είναι παράνομο. Μπορούν να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις, αυτό που θα ήταν ορθό, δίκαιο και δημοκρατικό, στη Δημοτική Επιτροπή. Αν αυτά τα ορθά, τα δίκαια και τα δημοκρατικά τα ασπάζεται η παράταξη του κύριου Πιστιόλα, έστω και αυτή τη στιγμή, πρέπει να συμφωνήσει με την πρόταση που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση και να πάμε σε μια συνενετική διαδικασία για την εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν έχουμε εμείς ανοιχτά και εξάστερα, δεν έχουμε να κάνουμε διαβουλεύσεις στο παραβάν. Στο προσκήνιο, μπροστά σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάμε να μας ψηφίσουν για τη Δημοτική Επιτροπή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Κατόπιν του, για πολύ λίγο τώρα, πάμε σε τριτολογία. Εντάξει, κύριε Καψάλη.
4: Εγώ μίλησα
2: για
4: θρολογία.
2: Όχι. Η πρώτη ήταν για την ανακοίνωση των υποψηφιότητων.
4: Εντάξει. Λοιπόν,
2: για λίγο όμως, θέλω να πω, θα πρέπει μετά να διαμορφώσουμε και το ψηφοδέλτιο.
4: Δυστυχώς, όσοι έχουν παρακολουθήσει τη Δημοτική Επιτροπή, ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής είναι όντως αυτός, κύριε Μιζήθρα, που είναι
2: όχι, μην απευθύνεται ένας τον άλλον.
4: Πραγματικά, όταν υπάρχει πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής, αν έρθετε για εσείς στις συνεδριάσεις, ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να λέει τις απόψεις του και να μην επιτυχάνει καμία πρόταση να την περνάει, αν διαφέρει από αυτή την πρόταση που έρχεται από τη Δημοτική Αρχή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι πώς είναι ο ρόλος μας. Όταν είναι πλειοψηφικό το σύστημα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε κάτι το οποίο θέλουμε. Αυτό το οποίο θέλει η Δημοτική Αρχή είναι αυτή η οποία περνά στη Δημοτική Επιτροπή. Και το είδατε κι εσείς, το όδατε κι εσείς.
2: Όχι, κύριε Τραπεζιώτη.
4: Το είδατε κι εσείς, όπως είπατε και πολύ σωστά είπατε, ότι στις πρώτες συνεδριάσεις ήρθατε και μετά αποχωρήσατε.
0: Ο κύριος Καψάρης τι λέει, λέει ότι η επιτροπή, η αντιπολίτευση, μάλλον στη Δημοτική Επιτροπή, δεν έχει κάποιο ρόλο. Εντάξει, η πλειοψηφία περνάει τις δικές αποφάσεις, έτσι δεν γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Ποιος πρέπει να περνάει τις δικές αποφάσεις, μειοψηφία. Η πλειοψηφία πρέπει να τις περνάει. Αλλά αφού είναι τόσο διακοσμητικός ο ρόλος, το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί πήρατε και τις τρεις θέσεις στη Δημοτική Επιτροπή? Δώστε μία στις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δεν κάνει κακό. Παρ' όλα αυτά, μοναχοφάιδες μου φαίνεται εκεί στην παράταξη του κ. Πιστιόλα, θέλησαν να κρατήσουν και τις τρεις θέσεις της αντιπολίτευσης που προβλέπονται στην Δημοτική Επιτροπή, για την οποία εκλογές έγιναν χθες, όπως επίσης έγινε και εκλογή Προεδρίου. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε σε διάλειμμα, Ευάγγελε.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Ανδράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
16: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
15: Πώς λέγεται? και πού βρίσκεται. Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Και τι θα βρω εκεί. Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ. Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα. Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Να μείνουμε λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, το οποίο έγινε χθες, φίλες και φίλοι. Είχαμε μια κορυφαία διαδικασία έτσι, για την ανάδειξη νέου Προεδρείου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Να πω ότι αυτή η Επιτροπή θα λειτουργεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2028. Δηλαδή είναι 2,5 χρόνια ακόμα, έτσι, δηλαδή για το υπόλοιπο της ετίας. Είμαστε στα μισά της ετίας της σημερινής Δημοτικής Αρχής, έτσι, όλων των Δημοτικών Αρχών και των Περιφερειακών Αρχών. Γι' αυτό όλες αυτές τις μέρες είχαμε αυτού του είδους τις διμερεσίες, έτσι λέγονται. Δηλαδή για νέα Προεδρία, νέες Επιτροπές σε Δήμους και Περιφέρειες. Είπαμε χθες ότι δεν έγινε δεκτό από την παράταξη του κ. Πισιόλα το αίτημα των παρατάξεων των υπολείπων της αντιπολίτευσης του κ. Τραπεζιώτη και του κ. Παπανικολάου να δώσει έστω μία από τις τρεις θέσεις συνολικά που έχει στη Δημοτική Επιτροπή. Κράτησε και τις τρεις θέσεις η παράταξη του κ. Πισιόλα. Δεν παρεχώρησε, ας πούμε, μία θέση στη Δημοτική Επιτροπή στις υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης. Ακούσατε τη σχετική συζήτηση χθες. Πάντως, στο πλαίσιο, γιατί έγινε και ψηφοφορία μετά με κάλπη κλπ. Να πω ότι υπήρχε και μια παρέμβαση από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κ. Γιώργο Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου, ο οποίος μίλησε για τον νέο νόμο, για τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και τις σοβαρές αλλαγές που φέρνει ο κώδικας αυτός. Να πω ότι μάλιστα οι διαδικασίες χθες έγιναν στη βάση του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Από ότι δεν άλλαξε βέβαια κάτι σε αυτόν τον τομέα. Τουλάχιστον έχουν αλλάξει πάρα πολλά όμως για την αντιπολίτευση και θα τα δούμε. Μια κυρίαρχη και πολύ σημαντική αλλαγή είναι και ο τρόπος με τον οποίο πλέον θα εκλέγονται οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Όπως είπαμε, δεν προβλέπεται να υπάρχει δεύτερος γύρος. Θα υπάρχει αυτή η λεγόμενη εναλλακτική ψήφος, για την οποία μόλις φτάσουμε βέβαια σε εκλογές. Σε 2 χρόνια θα έχουμε να πούμε περισσότερα για το πώς θα ψηφίσουμε σε αυτές τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Θα έχουμε τη δυνατότητα εναλλακτικής ψήφου. Αυτές οι εναλλακτικές ψήφοι θα λαμβάνονται υπόψη, ούτως ώστε να εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή ο Δήμαρχος. Παρενέβη λοιπόν ο κ. Παπαναστασίου στη συνεδρίαση χθες. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο νέο εκλογικό νόμο που φέρνει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης.
1: Λοιπόν, ο νέος κώδικας ψηφίστηκε. Από ό,τι καταλαβαίνω, καταρχάς, την οικονομική αυτοτέλεια δεν την έλυσε, όπως ούτε και τη διοικητική αυτοτέλεια. Βέβαια, για τη διοικητική αυτοτέλεια έγιναν κάποιες κινήσεις μέσα από τον κώδικα που βοηθάνε σε αυτό. Τώρα, για την οικονομική αυτοτέλεια, απλά καταγράφει ό,τι ακριβώς κατέγραφε και ο Καλλικράτης. Ουσιαστικά, δηλαδή, τους πόρους της αυτοδιοίκησης όπως προβλεπόταν τότε και οι οποίοι δεν αποδόθηκαν ποτέ στην αυτοδιοίκηση, συνεχίζει να τους αναφέρει. Αυτό είναι επίσης κάτι θετικό. Τώρα, η μεγάλη διαφωνία είναι για τον εκλογικό νόμο. Από λοιπόν για τον εκλογικό νόμο και μάλιστα θα φέρω και κάποια στιγμή μια εργασία που έγινε στην ΚΕΔΕ από κάποιο συνάδελφο και μια εισήγηση και αναφέρθηκε σε όλα τα εκλογικά συστήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεύτερη Κυριακή λοιπόν, εκτός από την Ελλάδα, υπήρχε στην Ιταλία και νομίζω σε άλλη μια χώρα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Τα εκλογικά συστήματα της Ευρώπης, μάλιστα τα περισσότερα, έχουν όριο 5%. Και όχι 3 που υπάρχει εδώ. Επίσης, υπάρχουν εκλογικά συστήματα που με ένα ψήφο να βγει πρώτος η παράταξη του Δημάρχου γίνεται στην εκλογική διαδικασία, όποιος περάσει με ένα ψήφο μπροστά γίνεται Δήμαρχος. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για έλλειμμα δημοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο. Τα εκλογικά συστήματα είναι εκλογικά συστήματα. Εγώ να σας πω κάτι. Τρεις συνεχόμενες θητείες που είμαι τώρα Δήμαρχος έκανα με 3 διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Okay. Και την επόμενη φορά θα είναι ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Δεν λέει κάτι αυτό. Στις εκλογές δεν βγαίνει το εκλογικό σύστημα. Η πρώτη παράταξη βγαίνει συνήθως. Εκτός αν θέλουμε συστήματα που να βγαίνει η παράταξη με το 14%.
0: Άφησε και την αιχμή ότι βγήκαν κάποιοι δήμαρχοι με 14%. Αυτό αφορά στον κύριο Δούκα, πρέπει να σας πω προφανώς, που είπε ο κύριος Παπαναστασίου, τον δήμαρχο Αθηναίων. Ο οποίος, να θυμίσουμε, στον πρώτο γύρο είχε λάβει πολύ χαμηλό ποσοστό, αλλά κατάφερε να εκλεγεί στον δεύτερο. Αυτά τα φαινόμενα τα προλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο ο νέος εκλογικός νόμος, πρέπει να σας πω. Έτσι, δε θα βλέπουμε δύο παρατάξεις να πηγαίνουν στο. Τις δύο πρώτες παρατάξεις, βέβαια, στη συνέχεια να συναγωνίζονται μέσω της εναλλακτικής ψήφου για το ποιος θα βγει δήμαρχος. Επαναλαμβάνουμε, το αποτέλεσμα θα βγει από την πρώτη Κυριακή. Βέβαια, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να το κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κατανοητό αυτό το νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο θα ισχύσει για τις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Να πω ότι αυτά έγιναν ακολούθησε η ψηφοφορία μετά για την ανάδειξη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, καθώς ενώ είχε προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, ο κ. Κωνσταντίνος Ζώης. Όπως ήταν αναμενόμενο, γιατί πράγματι είναι ένας πολύ επιτυχημένος πρόεδρος, ανανέωσε τη θητεία του, θα είναι δηλαδή μέχρι και το τέλος, θα είναι για όλη αυτή την πενταετία πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, ο κύριος Γρήνος, αντιπρόεδρος, γραμματέας ο κύριος Κουρουμπλής, από την παράταξη της, αντιπαράταξη του κυρίου Τραπεζιώτη. Έτσι, αυτό είναι το τριμελές προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της δημοτικής θητείας εδώ στο Δημοτικό Συμβουλίο Αγρινίου. Και στη συνέχεια είχαμε και τις εκλογές για την ανάδειξη του πολύ ισχυρού οργάνου, του πανίσχυρου οργάνου, θα έλεγα εγώ, έτσι, σε κάθε Δήμο που είναι η Δημοτική Επιτροπή, και να ακούσουμε τα αποτελέσματα όπως τα ανακοίνωσε ο κύριος Ζωζόης.
2: Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής είναι ο κύριος Βραχορίτης, ο κύριος Γρίβας, η κυρία Τασολάμπρου, ο κύριος Κουφής, ο κύριος Καρτσάρης, ο κύριος Γκρίζης, ο κύριος Πιστιόλας και ο κύριος Καψάλης. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι ο κύριος Ζαρκαβέλης, η κυρία Μπόκα, ο κύριος Παπαδημητρίου, ο κύριος Βαμβακάς και ο κύριος Σαράκης και ο κύριος Μιζήθρας, ο κύριος Παπανικολάου και η κυρία Κουτσουπιά. Σαν αναπληρωματικά μέλη. Ναι, ναι, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
3: Δήμαρχε, θα μας πείτε και τον πρόεδρο σήμερα ή όχι?
4: Ναι, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, εκτός αν ορίσει άλλο. Λοιπόν, αν ορίσει αναπληρωτή, το έχει κάνει επανειλημμένα. Επειδή έληξε αυτή η διαδικασία, θέλω να πω ότι πραγματικά η διαδικασία ολοκληρώθηκε απολύτως δημοκρατικά, όπως έπρεπε να γίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρχε ομοφωνία στις ψηφοφορίες που έγιναν και διανατάσσεως στους χειρός, τόσο για τον πρόεδρο, που πραγματικά τον ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα δουλειά που έχει κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Όσο και για τον Αντιπρόεδρο. Συγχαρητήρια, Σπυρό. Και όσο και για τον Γραμματέα. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Όπως επίσης πρέπει να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής, και τα απελθόντα για τη δουλειά που κάνουν, αλλά και τους νεοεκλεγέντες να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά ο καθένας από εκεί που τάχθηκε, άλλοι από τη συμπολίτευση και άλλοι από την αντιπολίτευση, προς όφελος των δημοτών του Αγρινίου και του Δήμου μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο μισό της θητείας μας. Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να ευχαριστήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας για την εκλογή. Πράγματι, το ομόφωνο δείχνει μία εμπιστοσύνη προσωπικά σε μένα. Και το μόνο το οποίο έχω να πω είναι ότι θα προσπαθήσω να τιμήσω, να συνεχίσω να τιμώ την θέση, δίνοντας το 100%. Ελπίζω να είναι επαρκές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Πρόεδρο. Μίλησε ο κύριος Γρήνος, μετά εξέφρασε ευχαριστίες, βέβαια, πρέπει να σας πω. Αυτά σχετικές διμερεσίες χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Έτσι, με το ίδιο Προεδρείο πάμε, ή μάλλον με τον ίδιο Πρόεδρο πάμε. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Ζώης, πρέπει να πω ότι από ό,τι παρακολουθώ εγώ, τουλάχιστον Δημοτικά Συμβούλια από τα μέσα της δεκαετίας του 90, είναι ένα τους πιο πετυχημένους Πρόεδρους. Και όντως ήταν μια πολύ σωστή επιλογή και πολύ σωστό και ορθά σκέφτηκε ο κύριος Παπαναστασίου να ανανεώσει τη θητεία του. Να συνεχίσει δηλαδή και για, για τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια που έχουν απομείνει μέχρι το τέλος αυτής της δημοτικής θητείας.

Είχαμε και αλλού αντίστοιχες συνεδριάσεις, βέβαια. Έτσι και νέο Προεδρείο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, αλλά και νέο Προεδρείο και σε άλλους Δήμους εδώ, νέα Προεδρία και σε άλλους Δήμους περιοχής. Είναι μια διαδικασία η οποία ακριβώς προβλέπεται κάθε μέσο, σε κάθε μέσο των θητιών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Αυτά. Έτσι. Τώρα. Υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις οι οποίες έχουν τη δική τους σημασία, γιατί είναι και οι εξελίξεις σημαντικές ό,τι έχει να κάνει με τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι καλοβλέπουν μία έτσι είσοδό τους στο κοινοβούλιο ή συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Να θυμίσω ότι προχθές ο κύριος Μητσοτάκης, 1η Ιουλίου, όταν ρωτήθηκε σχετικά, υπήρχε μια προειδοποίηση προς τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης του δεύτερου βαθμού, η οποία μάλιστα ο δεύτερος βαθμός είναι η περιφέρεια, έτσι, οι περιφέρειες. Δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνίες. Καθαροί κανόνες, λέει, στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Όποιος θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, παραιτείται μέσα στον επόμενο μήνα. Τώρα, όταν το κάνεις αυτό 1η Ιουλίου, ποιον είναι ο επόμενο μήνα, τον Αύγουστο? Γιατί έγινε 1η Ιουλίου, επαναλαμβάνω, η δήλωση αυτή του κ. Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, να πω ότι αντιλαμβάνομαι, όσοι είναι σε περιφέρειες, αντιπεριφερειάρχες κλπ., θα πρέπει να παραιτηθούν μέσα στο καλοκαίρι, ή τον Ιούλιο, ή βαριά τον Αύγουστο. Αυτό προκάλεσε άμεση αντίδραση, βέβαια, σε αυτούς που θέλουν να είναι παρόντες στα ψηφοδέλτια. Είναι τρεις αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι ακούγονται ότι θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, και από την Ηλία ο κύριος Κοροβέσης, και από την Αχαΐα επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μπονάνο να μπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, αλλά και ο κύριος Μαυρομάτης. Όλα δείχνουν ότι, και έχει μάλιστα ανακοινώσει σε συνεργάτες του κλπ., αλλά γενικότερα σε συζητήσεις, το όχι επίσημα, αλλά το έχει κάνει αυτό, ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Οπότε εδώ για την Ετωλοακαρνανία ειδικότερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον μοναδικό αντιπεριφερειάρχη ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία αυτή. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, ο Θανάσης Μαυρομάτης, αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας, είναι έτοιμος να παραιτηθεί. Ακόμα και αύριο, λένε οι πληροφορίες, εφόσον του ζητηθεί. Οι πολιτικές κινήσεις μέχρι σήμερα, η στάση και σίγουρο χαρακτήρα του δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες. Το ενδεχόμενο καθόδου του στις επόμενες εκλογές, εθνικές, αλλά στις ισορροπίες βέβαια. Ίσως έτσι εξηγείται και η αλλαγή στη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή ο Χρήστος Παΐσιος, ο πρώην Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι αναπάκτιος, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας από τους μνηστήρες της καινής θέσης που θα αφήσει πίσω του ο Θανάσης ο Μαυρομάτης, και εκτός και αν γίνουν και κάποιες εσωτερικές αλλαγές και κάποιους από τους νυν αντιπεριφερειάρχες. Είναι και ο κύριος Δημητρογιάννης ενδεχομένως, είναι ο κύριος Μπλέτσας, είναι ο κύριος Κατσακιώρης. Θα δούμε κάποιον άλλον να μεταπηδά ως αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας και να μπαίνει ο κύριος Παΐσιος κάπου αλλού. Δεν ξέρω τι αλλαγές θα κάνει στο σχήμα ο Νεκτάριος Φαρμάκης, θα τις δούμε αυτές. Πάντως το βέβαιο είναι, φίλες και φίλοι, ότι είτε μέσα στον Ιούλιο είτε μέσα στον Αύγουστο βαριά, ο Θανάσης ο Μαυρομάτης πρόκειται να παραιτηθεί από αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας. Είχε προηγηθεί ένα έντονο παρασκήνιο, λένε οι πληροφορίες. Δηλαδή, είχαν παραπονηθεί αρκετοί στο Μητσοτάκι και γενικότερα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι ακούγονται ότι θα κατέβουν αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι βουλευτές. Αλλά αυτοί οι αντιπεριφερειάρχες έχουν μηχανισμούς, κάνουν τα χατήρια, έχουν τη δυνατότητα έτσι να στέλνουν μηχανήματα από εδώ και από εκεί, να βοηθάνε προέδρους, να βοηθάνε ψηφοφόρους. Εμείς οι άλλοι υποψήφιοι βουλευτές δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, οπότε δεν γίνεται επίσης όρις στο παιχνίδι. Αυτά λέγανε κάποιοι υποψήφιοι βουλευτές. Το αντελήφθη είναι αυτό, ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια και η δυσφορία ο Πρωθυπουργός μαζί με τους συνεργάτες του, και έτσι λοιπόν έκρινε ότι θα πρέπει όσοι ασχολούνται με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις περιφέρειες δηλαδή, να έχουν παραιτηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Όσοι ασχολούνται με τις περιφέρειες και θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Οπότε, μάλλον πάμε, όχι μάλλον, είναι σχεδόν σίγουρο ότι πάμε σε παραίτηση του κυρίου Μαυρομάτη, όπως είπα, μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες του καλοκαιριού. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στους αυτοδιοικητικούς του δεύτερου βαθμού, όχι του πρώτου, γιατί υπάρχουν και δήμαρχοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Και ένας από αυτούς ακούγεται πάρα πολύ, είναι ο Γιώργος Παπαναστασίου, έτσι. Ο δήμαρχος Αγρινίου. Ο κύριος Παπαναστασίου, από ό,τι φαίνεται, θα έχει την δυνατότητα, μάλλον παραιτηθεί αργότερα. Να πω ότι πολύ σημαντικό ρόλο για τον κύριο Παπαναστασίου, λένε οι πληροφορίες μας, θα παίξει πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης ξανά χθες είπε ότι θα εξαντλήσει τη θητεία, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Αν γίνουν την άνοιξη, να είστε βέβαιοι ότι ο Γιώργος Παπαναστασίου θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Οπότε θα πρέπει να παραιτηθεί μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές. Δεν είναι ανάγκη να παραιτηθεί από τώρα δηλαδή. Μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές θα παραιτηθεί από δήμαρχος, δηλαδή ένα μήνα 40 μέρες πριν τις εκλογές.
Οπότε και μέσα στη δημοτική ομάδα του κ. Παπαναστασίου θα πρέπει να βγει άλλος δήμαρχος για το υπόλοιπο της θητείας. Έτσι, μέχρι το τέλος του 2028 πρέπει να υπάρχει δήμαρχος, ο οποίος θα εκλεγεί μέσα από τη δημοτική ομάδα του κ. Παπαναστασίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε πολύ έντονο παρασκήνιο εδώ. Είμαστε για να τα λέμε.

Φίλες και φίλοι, στο παρατηρίο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Καλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλιμούρδας, στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ευχαριστούμε και σήμερα το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονωτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θέρμο προσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη, Συνοδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558.

Αυτό το σόλο ήθελα να το ακούσω. Λοιπόν, στις 13 Ιουλίου έχουμε τη συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, με αγαπημένα τραγούδια αλλά και κομμάτια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Στη φετινή περιοδία του Σοκράτη Μάλαμα έχει μαζί του την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα. Η συναυλία θα γίνει στον αύριο χώρο του πρώτου γυμνασίου Αγρινίου, στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο more.com για κλείσιμο, για να αγοράσετε εισιτήρια. Έτσι, 13 Ιουλίου στο Παπαστράτιο, η πολύ σημαντική αυτή μουσική εκδήλωση με τον πολύ αγαπημένο και δημοφιλέστατο Σοκράτη Μάλαμα.

Το Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών στο Δήμο Μεσολογγίου ανοίγει αυλαία στον πολιτισμό. Καλή στο 37ο Φεστιβάλ Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών. Πρώτη παράσταση την Κυριακή που μας έρχεται, η γυναίκα της Ζάκυνθος. Έτσι, διάλογο στα ερείπια του Μεσολογγίου. Και ενώ θα ακολουθήσει στις... αυτό είναι για 9 και 4, έτσι. Κυριακή 19 Ιουλίου έχουμε το έργο Ίων του Ευρυπίδη με την Ευγενία Δημητροπούλου, τον Γιάννη Εγκλέζο και τον Μάξιμο Μουμούρη σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχορίτη. Έτσι, σε 9 και 4 είναι οι δύο πρώτες παραστάσεις που έχουμε για το φέτος, το φετινό 37ο, έτσι. Είναι ένας παλιός θεσμός, Φεστιβάλ του Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών. Πριν κλείσω, να αναφερθώ και σε μια εκδήλωση όπου ο Δήμος Μεσολογγίου είναι η εκδήλωση αυτή ξεχωριστή πραγματικά αύριο Σάββατο, ειδικότερα και για εμάς τους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης, αυτή τη μικρή, τέλος πάντων, οικογένεια εντός πολλών εισαγωγικών των ανθρώπων των μέσων ενημέρωσης στην Έντολα Καρνανία. Άλλο αυτό όμως. Ο Δήμος Μεσολογγίου εδώ θα τιμήσει ανθρώπους αύριο που με το έργο τους άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην τοπική κοινωνία. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο. Πρόσφατα ανακαινισθένει και αυτό. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δήμαρχος, ο κ. Διαμαντόπουλος, θα απονείμει τις ανώτατες τιμητικές διακρίσεις του Δήμου σε τρεις προσωπικότητες που σφράγισαν με την πορεία τους στον πολιτισμό, την ιστορία, την τοπική κοινωνία. Θα τιμηθεί η Ελένη Καλάκη για τη διαχρονική και ανεκτήμητη συμβολή της στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας του Μεσολογγίου. Ο Σπύρος Ζαχαράτος θα αναγνωριστεί η πολύτιμη προσφορά του στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς περιοχής, ειδικότερα στο πανηγύρι του Αγίου του Αϊσιμιού. Ενώ σε κλίμα συγκίνησης, ο Δήμος θα απονείμει επίσης την ανώτατη αυτή τιμητική διάκριση στον Γιώργο Παυλάκη. Ο Γιώργος Παυλάκης, καλός συνάδελφος και φίλος από τα μέσα της δεκαετίας του 90, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από 10 μήνες την ώρα του ρεπορτάζ, εικονολήπτης του Αντένα για πάρα πολλά χρόνια, αλλά και με πολύ μεγάλη αγάπη στο Μεσολόγγι, δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία να προβάλλει την περιοχή και του και την πόλη του που τόσο πολύ αγαπούσε. Η βράβευση αυτή, ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη προσφορά του Γιώργου στην προβολή της ιστορίας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τιμώντας επίσης το ήθος, την αποσίωση που επέδειξε κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαχρονικής δράσης, η οποία ήταν κοντά στα 35 χρόνια. Θα είμαστε εκεί να τιμήσουμε και εμείς τη μνήμη του. Και συγχαρητήρια και στο Δήμο Μεσολογγίου, βέβαια, που έναν άνθρωπο των μέσων ενημέρωσης με πολύ μεγάλη προσφορά τον τιμά. Έστω και μετά θάνατον. Δυστυχώς, έτσι η μοίρα εδώ έπαιξε ένα τραγικό παιχνίδι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας και σήμερα στον Αντένα Στάρους 103,5. Καθημερινά εδώ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα ήταν στον ήχο. Ακολουθεί η εκπομπή του Παρασκευά Μαζί. Είναι κοντά σας σε λίγα λεπτά. Εμείς πάλι μαζί σας τη Δευτέρα. Να ευχαριστήσω που και σήμερα επιλέξατε αυτή την εκπομπή για την ενημέρωσή σας την πρωινή. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, έτσι. Να είστε όλοι καλά, γεια.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, μέσα από το antennapavlastar.gr και το agrinio-times.gr, πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζουμε με λεπαρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. 3 Ιουλίου, δηλαδή 184 ημέρες για το έτος 2026.

πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και να τους ευχηθούμε φυσικά. Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος και Ιακύνθη. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της, εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον Κόκκινο Στρατό το 1944. Σημειωτέων, οι Λευκορώσοι καύχονται ότι είναι η αυθεντική Ρώση, Λευκή Ρώση, σε σχέση με τους Ρώσους της Μόσχας. Εθνική ημέρα φασολιών στις ΗΠΑ, γενικά και αόριστα, δεν μας το διευκρινίζουν όταν λένε φασόλια. Μαυρομάτικα εννοούν, τι εννοούν, γίγαντες, φασόλια σου λέει.

Ναι, με αναβίση, πάντα με αναβίση. Και βεβαίως 1866 ξεκινάμε την ιστορική μας αναδρομή με γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα. 1866 λοιπόν, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κέγκρενστάρτς. 1884, μερικά χρόνια αργότερα, εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν.

1908 τώρα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στην Νότια Κρήτη.

Και ερχόμαστε στο 1933, όταν οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, ενώ το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή και μάλιστα εν ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται ωστόσο 30 νεαροί, οι οποίοι καταδικάζονται σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς μάλιστα είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1949, όταν η ΑΕΚ κατακτά το κύπελο Ελλάδας χάρη στη νίκη της με σκορ 2-1 επί του Παναθηναϊκού, στην παράταση μάλιστα, στον επαναληπτικό τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και τα δύο γκολ της Ένωσης πέτυχε τότε ο Παναγιώτης Πατάκας στο 10 και στο 105, ενώ σκόρερ των Πρασίνων ήταν ο Μπάμπης Φυλακτός στο 69. Ο πρώτος τελικός είχε διεξαχθεί 19 Ιουνίου και ήταν ισόπαλος 0-0 μέχρι και τη διακοπή του στο 109 λόγω σκότους. Το 1969 τώρα ο Εθνικός προκρίνεται στους 4 του κυπέλου Ελλάδας, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 5-4 στην παράταση, ενώ είχε μείνει πίσω στο σκορ με 2-0 και 3-1. Το νικητήριο γκολ σημειώνει στο 95 ο Μιχάλης Κρητικόπουλος.

Ερχόμαστε στο 1983, όταν ο Πανιόνιος νικά με 3-2 τον Μακεδονικό σε ένα συγκλονιστικό μπαράζ παραμονής στον Βόλο και διατηρεί το σερί των παρουσιών του σε όλα τα πρωταθλήματα της Α Εθνικής από το 1959-1960. Κομβική σημασία είναι και η απόδοση του Δημήτρη Σαραβάκου, ο οποίος πετυχαίνει 2 εξαιρετικά γκολ ανάμεσά τους και το νικητήριο στο 86ο λεπτό.

και ερχόμαστε σε πιο φρέσκα γεγονότα, όταν πριν από 4 χρόνια, το 2022, η Εθνική Πόλο των Ανδρών επικρατεί της Κροατίας με 9-7 και κατακτά την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Πρόκειται για το 3ο χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ύστερα από εκείνα του Καζάν το 2015 και του Μόντρεαλ το 2005.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1883 γεννιέται ο Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας. 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, εφοπλιστής και επιχειρηματίας και μάλιστα από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ενώ το 1962 ο μόνος από τους τρεις που είναι εν ζωή είναι ο Τόμ Κρούζ, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαδερς, Αμερικανός ηθοποιός φυσικά, ως γνωστόν.

Είχαμε όμως και απώλειες. Σαν σήμερα, 1904, ο Τέοντορ Χέρτζ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος και ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. 1969, ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας των Rolling Stones. Και το 1971, μια ακόμη πολύ σπουδαία προσωπικότητα φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα και σε ό,τι αφορά το χώρο της μουσικής, ο Jim Morrison, Αμερικανός τραγουδιστής φυσικά, ο ηγέτης των Doors.

Αφήνουμε το σαν σήμερα και ερχόμαστε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, για να δούμε και τις βροχοπτώσεις που μας περιμένουν εντός του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την πρόγνωση. Σήμερα μάλλον το αποφεύγουμε, έως 34 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια και διαστήματα αραιής συννεφιάς. Αύριο ωστόσο θα έχουμε έτσι ένα πιο συννεφιασμένο Σαββατοκύριακο, και ειδικά το Σάββατο. Η Κυριακή βελτιώνεται κάπως το πράγμα, το Σάββατο θα είναι έτσι λίγο μπερδεμένο. Θα νομίζουμε ότι έχουμε άλλον μήνα και όχι Ιούλιο, γιατί αναμένεται να υπάρχουν, όχι απλά να υπάρχει απλά συννεφιά, αλλά να υπάρχουν και ασθενείς βροχοπτώσεις, ειδικά μετά τις μεσημεριανές ώρες. Η ιδέα θερμοκρασία εκεί σταθερά στους 34. Από Κυριακή όμως βλέπω ότι ο υδράργυρος θα ανέβει ελαφρώς, θα πάει έως τους 35 και μετά ξανά προς τους 34. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα είναι μια εβδομάδα όπου προς το παρόν δεν φαίνεται να ξεφεύγει η θερμοκρασία, Βαγγέλη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Αγρίνιο, γιατί βλέπω και ότι από Δευτέρα εδώ 34 και την Τρίτη. Την Τρίτη ίσως να έχουμε ξανά ασθενείς βροχοπτώσεις, Τετάρτη βασικά. Θα έχουμε έτσι αυτά τα μικροσκαμπανοβάσματα τις επόμενες ημέρες. Κατά τα άλλα είμαστε εντός πρώτου δεκαημέρου Ιουλίου. Το λέμε, το ξαναλέμε, προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε κι εμείς ότι είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, και όμως ο υδράργυρος είναι μέχρι εκεί και το καλοκαίρι είναι μέχρι εκεί.

θα μου πείτε τι προτιμάς, 35 βαθμούς ή 40+. Προφανώς και προτιμάμε τους 35 βαθμούς, αλλά πολύ φοβόμαστε, Βαγγέλη, ότι κάποια στιγμή απότομα το 35 μπορεί να γίνει και 40 στο τέλος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσω μεμονωμένες περιπτώσεις, πολύ συγκεκριμένες ημέρες που ο υδράργυρος ξέφυγε προς τους 37 βαθμούς Κελσίου, δεν έχουμε δει κάτι παρόμοιο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε συνήθειο να βλέπουμε καλοκαίρι που ο υδράργυρος είναι σταθερά σε θερμοκρασίες υποφερτές, θα λέγαμε.

Πάμε σιγά σιγά να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν, τι λένε οι κτηνοτρόφοι στην Ετωλό Ακαρνανία, βόλοι για την τρύπα των επιδοτήσεων, θετική για το νέο σύστημα σήμανσης οι κτηνοτρόφοι, ωστόσο ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και την κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Ναύπακτος, νέο συμβάν με παλιό γνώριμο διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο. Κωνσταντάρας Κακαβάς, Θέρμο και Καρπενήσι θα προτείνουν κοινή όχε. Βόνιτσα Φαράγγι Νίσας, τραγικός επίλογος στις έρευνες. Βρέθηκε εν τέλει η σωρός του 40χρονου που αγνοούταν από το απόγευμα της Τετάρτης. Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, ομόφωνα το Προεδρείο, όχι και η Δημοτική Επιτροπή, εκεί υπήρξαν αντιδράσεις, εκεί υπήρξαν διάφορες απόψεις, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

αποκαλυπτική έρευνα του ΠΙΣ για την κατάχρηση στα αντιβιωτικά. Περίπου στα 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους ανά μήνα φτάνει στην Αιτωλοακαρνανία η κατάχρηση των αντιβιωτικών. Ένα πολύ σοβαρό θέμα και αυτό. Και στα ευσυνείδητα προεκλογικές ανακοινώσεις έργων από το Υπουργείο Ενέργειας.

τι πιο προεκλογικό άλλωστε, Βαγγέλη, από τη δήλωση Μητσοτάκη μέσα στον επόμενο μήνα, λέει, οι αυτοδιοικητικοί, δηλαδή που είστε στην περιφέρεια, παραιτηθείτε. Αν θέλετε κάποιοι από εσάς, λέει, να είστε υποψήφιοι βουλευτές, παραιτηθείτε μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή εντός Αυγούστου. Εντός Αυγούστου τους λέει να παραιτηθούν. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε σιγά σιγά στον προθάλαμο των εκλογών. Αν αυτές θα γίνουν τελικά Οκτώβριο ή αν θα γίνουν Μάρτιο, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, υπό την έννοια, Βαγγέλη, ότι το μόνο βέβαιο είναι ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Τι είναι Οκτώβριος του 26, τι είναι το αργότερο Μάρτιος του 27, δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα, μπορεί και όχι βέβαια, γιατί είναι ένα εύλογο διάστημα, είναι μισός χρόνος περίπου. Είναι περίπου μισός χρόνος, είναι 5-6 μήνες. Δεν το λες και μικρό αυτό το διάστημα. Ήδη τα ποσοστά των κομμάτων όλα έτσι ζορίζονται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, ζορίζονται στην τελευταία πρόσφατη δημοσκόπηση. Παίρνει και δεν παίρνει μια ψυχολογική ανάσα Νέα Δημοκρατία με αυτό το 30+, αλλά έχει και έναν Τσίπρα που είναι προς το 17. Και βλέπετε ότι και στα υπόλοιπα κόμματα υπάρχει μια αλφαπίεση. Το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύω να ξεκίνησε πανηγυρισμός. Να βγούμε στον μπαλκόνι, Βαγγέλη, να δούμε μήπως το ΠΑΣΟΚ πανηγυρίζει, γιατί στη νέα δημοσκόπηση είναι τρίτο και μάλιστα με διαφορά από την Καριστιανού. Ναι, είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει να είμαστε πρώτοι, λέει, έστω και με μία ψήφο. Και βγαίνει τρίτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Ικανούς τους έχω ορισμένους μες στο ΠΑΣΟΚ να βγουν στα μπαλκόνια και να πανηγυρίζουν.

Και ενώ έχουμε μια νέα δημοσκόπηση, την οποία θα δούμε λεπτομερώς στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της σημερινής μας εκπομπής, να κάνουμε μια βόλτα όσο είναι δυνατόν, έτσι νοητά να την κάνουμε τη βόλτα, μέχρι τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ένα βίντεο στο οποίο, όπως είδε κανείς νωρίτερα και από τη δημόσια τηλεόραση, Γάλλοι αλπινιστές κρέμονται από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Είναι εξειδικευμένοι τεχνίτες, φυσικά δεν ανέβηκαν έτσι, δεν είχαν τι να κάνουν. Είναι εξειδικευμένοι τεχνίτες που εγκαθιστούν αντικεραυνικά συστήματα.

Μόνος εντυπωσιακές μπορεί να τις χαρακτηρίσει κανείς αυτές τις εικόνες, όπως τις κατέγραψε και η δημόσια τηλεόραση στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, όπου αυτή την περίοδο Γάλλοι εξειδικευμένοι τεχνίτες εκτελούν εργασίες βαριάς συντήρησης. Η ομάδα των Γάλλων αλπινιστών, όπως αποκαλούνται, πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στην αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σε καμία άλλη γέφυρα του κόσμου δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες εργασίες. Η διαδικασία μάλιστα αναμένεται να κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα εκτελείται χωρίς να απαιτηθεί να γίνει διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στο εμβληματικό αυτό έργο. Η ομάδα μάλιστα των Γάλλων ειδικών, αφού κατεβάζει τα αλυξικέραυνα, τα απλώνει κατά μήκος του πεζοδρομίου, προκειμένου να συντηρηθούν και στη συνέχεια να επανατοποθετηθούν. Οι εργασίες φυσικά έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, αλλά και πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέους μηχανικούς να δουν από κοντά πώς γίνεται η συντήρηση ενός τέτοιου έργου.

σε άλλα θέματα, βλέπουμε, Ευαγγέλιο, ότι τα τροχαία καλά κρατούν δυστυχώς. Πολλά τροχαία το τελευταίο χρονικό διάστημα και η ετωλοακαρνανή αλλά και το αγρίνιο πρωταγωνιστούν. Δυστυχώς πρωταγωνιστούν και έχουν αυτή την αρνητική πρωτιά, θα λέγαμε. Ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, το οποίο μάλιστα ήταν και θανατηφόρο. Τώρα το πρωί είχαμε ένα νέο τροχαίο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Χθες το απόγευμα ένα άλλο τροχαίο στον Κόμβο Τσίγκα. Πολλά τα τροχαία, τα περισσότερα μεν τροχαία υλικών ζημιών, με κάποιον ελαφρύ τραυματισμό ενδεχομένως, αλλά δεν είναι όλα το ίδιο. Υπάρχουν και τροχαία τα οποία δεν είναι ατυχήματα, αλλά δυστυχήματα. Και αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας προβληματίσει. Το λέμε, δεν σταματάμε να το λέμε, επαναλαμβανόμαστε. Μπορεί να γινόμαστε και κουραστικοί εν μέρη, αλλά ως πότε πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Αυτό το πράγμα κάθε τρεις και λίγο, τροχαίο εδώ, τροχαίο εκεί, τροχαίο παραπέρα. Δεν προσέχουν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποια λάθη στους δρόμους, τι? Δεν βλέπουν τα φανάρια, δεν βλέπουν το stop? Δεν βλέπουν τη διάβαση πεζών, δεν βλέπουν τι? Τι συμβαίνει? Το ένα τροχαίο μετά το άλλο. Κάποιοι τρέχουν και τρέχουν ανεξέλεγκτα, νομίζοντας ότι εδώ είναι πίστα Φόρμουλα 1 και κάνουμε πρόβα. Αν δε,

Θα δούμε λεπτομερώς διάφορες περιπτώσεις με τροχαία ατυχήματα τις τελευταίες ώρες, όχι μέρες, τις τελευταίες ώρες στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Τολοακαρνανίας, όπως θα δούμε μια σειρά και από άλλα θέματα που αφορούν την τοπική δημοσιογραφία και όχι μόνο. Όλα αυτά φυσικά έως τη μία παρά πέντε που θα είμαστε ραδιοφωνικά στην παρέα σας. Προς το παρόν θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα περάσουμε μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου για περισσότερη ενημέρωση αλλά και έτσι δόσεις ψυχαγωγίας, θα λέγαμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζει μαζί με παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να σταθούμε λίγο στο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, εδώ στο Αγρίνιο, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέλου. Μάλιστα, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, το ένα από τα δύο λευκά οχήματα τούμπαρε, όπως μαρτυρούν και οι σοβαρές υλικές ζημιές που είναι ευδιάκριτες, οι δε πλευρικοί αερόσακοι άνοιξαν. Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες πληροφορίες, μία γυναίκα τραυματίστηκε, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, αφού άλλωστε στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και έσπευσαν άμεσα τροχαία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες του περιστατικού αυτού είναι ακόμη υπό ερεύνηση, έτσι, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε ένα ακόμη συμβάν μέσα στον αστικό ιστό, το οποίο ερευνάται από την τροχέα Αγρινίου. Ένα ακόμη συμβάν, και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν το μοναδικό. Δεν ήταν το μοναδικό, καθώς χθες κατά τις απογευματινές ώρες είχαμε ένα ακόμη παρόμοιο συμβάν, ίσως όχι τόσο έντονο, αλλά είχαμε ένα ακόμη παρόμοιο συμβάν στον κόμβο Τσίγκα. Και βεβαίως ήταν λίγο πριν τις 5 το απόγευμα χθες, όταν ένας δικυκλιστής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με γιοταχή, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δίκυκλου, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Επιτόπου μάλιστα έσπευσε στο σημείο και η τροχέα Αγρινίου για την διερεύνηση των συνθήκων του ατυχήματος. Αυτά ήταν τα δύο ατυχήματα που είχαμε, τα δύο τροχεία μάλλον ατυχήματα που είχαμε τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, χθες το βράδυ σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο, ξημερώματα δηλαδή Παρασκευής, ξημερώματα Παρασκευής ένα ακόμη τροχαίο, και όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο αυτό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Μύτικα Φυτιών, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με αγριογούρνο. Ήταν γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα Παρασκευής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 42χρονου, ο οποίος μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, μάλιστα από τους αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κατούνας. Διενεργείται προανάκριση για την διακρύβωση των αιτιών και των συνθήκων της πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος. Και βεβαίως λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστή η είδηση της απώλειας του Στάθη Τσαρκαδούλα. Ο 42χρονος ήταν αυτός που έχασε τη ζωή του στο μοιραίο τροχαίο, και βεβαίως στην Παμπίνη Ξηρομέρου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, άπαντες πενθούν για την απώλειά του. Για την απώλειά του σε τόσο νέα ηλικία, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή μετά από τρακάρισμα που είχε με αγριογούρουνο. Είναι συγκινητική και η στιγμή που περιγράφει το τοπικό blog, το Babini Inn, δείχνοντας μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία από το καφενείο της γειτονιάς που λέμε. Ένα τραπέζι, 4 καρέκλες, και πάνω στο τραπέζι ένα δοχείο, ένα μικρό δοχείο με λίγο νερό και μερικά λουλούδια στη μνήμη του. Ο Εκ λοιπόν σε αυτό το τραπεζάκι καθόταν κάθε μέρα για να πιει τον καφέ του. Τώρα το τραπεζάκι αυτό είναι άδειο. Το μόνο που έχει επάνω είναι μερικά λουλούδια για να θυμίζουν την παρουσία του.

από τα δυσάρεστα, γιατί είπαμε η ζωή δεν έχει μόνο ευχάριστα, έχει και δυσάρεστα. Δεν έχει μόνο τροχαία υλικών ζημιών, αλλά έχει και δυστυχήματα. Και από τα πολύ δυσάρεστα λοιπόν πάμε στα ευχάριστα, καθώς πριν από λίγα λεπτά, κυριολεκτικά πριν από λίγα λεπτά, η ΠΑΕ Πανετολικός γνωστοποίησε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ελίας Όλσον. Χθες ήρθε στη χώρα μας, Πέμπτη ήταν χθες, ήρθε στη χώρα μας, σήμερα ήρθε, υπέγραψε, φωτογραφήθηκε και μόλις ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό, ο Ηλίας Όλσον υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους. Μέχρι στιγμής όλοι έχουν υπογράψει διετές, ο συγκεκριμένος υπέγραψε για έναν χρόνο. Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου του 2003 στη Σουηδία. Αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Κάλμαρ, η Γκρόνιγκεν και πολλές άλλες. Μάλιστα από την ομάδα στην οποία, την Λέχια Γκράντσκ, στην οποία ήταν μέχρι πρότινος παίχτης, έμεινε πρόσφατα ελεύθερος. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές και στις εθνικές ομάδες της χώρας του, Under 16, Under 19, Under 20 και Under 21. Η ΠΑΕ Πανετολικός και όλοι εμείς τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και βεβαίως του ευχόμαστε να έχει και εκείνος μια πολύ επικοδομητική χρονιά με πολλές επιτυχίες και πάνω απ' όλα υγεία, μακριά από τραυματισμούς.

από τη μία είδηση της τελευταίας στιγμής περί αθλητισμού σε μία άλλη είδηση της τελευταίας στιγμής περί πολιτικής. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε ενότητα στην εκπομπή, Βαγγέλη, και θα λέμε ποιος έφυγε σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε καινούργια ενότητα. Θα αναβαθμίσουμε λίγο την εκπομπή, θα τη ζωντανέψουμε ακόμη περισσότερο. Θα βάλουμε λοιπόν και ένα γκάλωπ και θα λέμε ποιος αποχωρεί σήμερα. Λες και είμαστε το Big Brother εδώ, δεν είμαστε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το Big Brother. Ποιος αποχωρεί σήμερα από το σπίτι του μεγάλου αδερφού. Εδώ τώρα είναι ποιος αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά αποχώρησε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν, ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε και επίσημα την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επικαλούμενος τη νέα πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στερείται πλέον των απαραίτητων πολιτικών και κοινωνικών ερισμάτων, ενώ βρίσκεται, λέει, εγκλωβισμένος σε μια συνεχή εσωστρέφεια και τοξικές αντιπαραθέσεις. Ο κύριος Ζαχαριάδης διαφώνησε με την προοπτική αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις εκλογές, θεωρώντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί πλέον να καθορίσει τις εξελίξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Η απόφασή του βεβαίως συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση νέων πολιτικών δεδομένων, τα οποία κατά την κρίση του καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της συμμετοχής του στο κόμμα. Με δύο λόγια, Τον βλέπω προς την Ελλάδα του Τσίπρα και αυτόν, εκτός απρόοπτου. Είπαμε, ο Αλέξης τους είπε, αν θέλετε παραιτηθείτε από τα κόμματα στα οποία ανήκετε και ελάτε, αλλά μην περιμένετε μεγαλεία και μην περιμένετε κάτι δεδομένο. Θα κριθείτε κι εσείς όπως και οι υπόλοιποι, από το μηδέν, από μια νέα αρχή. Και βλέπουμε ένας-ένας φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και η πλειοψηφία αυτών μέχρι στιγμής βαδίζει προς την Ελλάδα του Τσίπρα.

ψάχνω να δω, Βαγγέλη, τι ποσοστά έκανε χθες. Α, άγγιξε ένα 10% σχεδόν. Άγγιξε ένα 10% η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. 9,8 με 9%. Δεν τα πήγε και άσχημα, μονοψήφια μένα, αλλά είναι κοντά στο 10%. Το θέμα είναι, το ΠΑΣΟΚ θα έχει πάνω από 10% στις επόμενες εκλογές? Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντως η συνέντευξη χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη καλεσμένο δεν τα πήγε και άσχημα, είχε το ενδιαφέρον της. Ξέρεις, Βαγγέλη, αυτού του είδους οι εκπομπές ενδιαφέρον μπορεί να έχουν, αλλά και ο κόσμος κάπου με την πολιτική τα έχει βαρεθεί, να το πω. Πολλές φορές συνειδητοποιεί εκ του αποτελέσματος ότι ακούει λόγια και από έργα σχεδόν τίποτα. Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι σε σχέση με άλλες συνεντεύξεις πολιτικών, όπως του κυρίου Βελόπουλου. Του κυρίου Βελόπουλου δεν πήγε και πολύ καλά η συνέντευξη. Δύσκολο αν είχε περάσει το 6%. Τώρα η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως είπε ότι στόχος, λέει, του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη. Στόχος, λέει, του ΠΑΣΟΚ, το ξαναδιαβάζω, μήπως έκανα λάθος αυτό που διαβάζω. Στόχος, λέει, του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη. Πιο ρεαλιστικό, λέει, είναι να πάρει 41% η Νέα Δημοκρατία ή να έρθει, λέει, πρώτος ο Τσίπρας. Έθεσε και ένα ερώτημα.

ενώ το να βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο είναι κάτι ρεαλιστικό, άραγε. Ναι, νομίζω. Πάντως οι δημοσκοπήσεις, Βαγγέλη, δεν δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο. Τώρα, αν πέσουν τόσο πολύ έξω οι δημοσκοπήσεις και το τρίτο-τέταρτο κόμμα βγει πρώτο, θα είναι η έκπληξη του αιώνα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν, μέσα από αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου, ζήτησε το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις όμως, είπαμε, δείχνουν ένα Πασόκ που μόλις τώρα από τέταρτο είναι προς την τρίτη θέση. Και φαίνεται με τη νέα πρόσφατη δημοσκόπηση να έχει και μια διαφορά εντός εισαγωγικών ασφαλείας. Αλλά άλλο από τέταρτος να βγει τελικά τρίτος, και άλλο ο πρόεδρος του κόμματος να λέει στόχος η νίκη. Όλοι μπορεί να θέλουν να κερδίσουν. Και το Βελόπουλο να ρωτήσεις, στόχος η νίκη θα σου πει. Ναι, άλλο τι θέλω να κάνω, άλλο τι θέλω να γίνει, και άλλο αν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει, ποιο είναι πιο ρεαλιστικό, λέει, να πάρει η Νέα Δημοκρατία 41% ή να έρθει πρώτος ο Τσίπρας. Πάντως τοποθετήθηκε για όλα τα θέματα επικαιρότητας, ασκώντας μάλιστα και έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα, την οικονομία και την ακρίβεια. Μάλιστα επανέλαβε και τη δέσμευση του κόμματός του για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο καθιέρωσης 14ου μισθού. Δεν τα δίνει όλα όπως ο Τσοβόλας κάποτε, όχι, σου λέει μέχρι 13ο μπορώ να σου δώσω, 14ο δεν βγαίνω. Βέβαια, 13ο μισθό κατά μία έννοια είναι σαν τον δίνει και ο Μητσοτάκης στους συνταξιούχους, αυτό το δώρο που δίνει, που το έχει κάνει τώρα από 250 ευρώ, θα πάει 300 ευρώ. Σαν εντός εισαγωγικών 13ο μισθός μπορεί να λογιστεί. Άρα, τι παραπάνω θα φέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού λέει 14ο δεν θα φέρει. Βάζει ένα φρένο. Θα μου πεις, γιατί να πει για το 14ο αν δεν μπορεί να το κάνει πράξη, απλά για να το πει. Αυτό μαζί τους, αυτό ναι, μακάρι να το κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Μακάρι όλοι οι πολιτικοί να λέγανε αυτά που μπορούν να γίνουν και να κριθούν με βάση αυτά που μπορούν να κάνουν. Αλλά δυστυχώς η πολιτική με ήττα είναι τέτοια που αναγκάζει τους πολιτικούς με όμικρον γιώτα πολλά να λένε και λίγα έως ελάχιστα να είναι σε θέση να κάνουν πράξη. Και ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο και έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι λέει ευθύνονται για την διατήρηση των υψηλών τιμών στην αγορά, παράλληλα τόνισε ότι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι, λέει, η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Μάλιστα, στο ερώτημα που του τέθηκε περί συνεργασιών, ο ίδιος δηλώνει ανοιχτό σε συνεργασίες με τον προοδευτικό κόσμο, εφόσον όμως, λέει, υπάρχει σύμπλευση με το πρόγραμμα και τον αγώνα του δικού του κόμματος για πολιτική αλλαγή.

Και έρχεται σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, ο Παύλος ο Μαρινάκης, και αφού πρώτα καταδίκασε τις πρόσφατες εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους δράστες εγκληματίες που δρούν ανενόχλητοι στα πανεπιστήμια, μετέπειτα σχολίασε πολλά και διάφορα, όπως βεβαίως την δήλωση, την ίδρυση μάλλον νέο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που θα έβλαπτε τη Νέα Δημοκρατία και θα τη δικαίωνε για την διαγραφή του από το κόμμα. Απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο για άλλη μια φορά πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα διεξαχθεί την άνοιξη του 27. Ο ίδιος μάλιστα κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για καλλιέργεια κλίματος μίσους και διχασμού, αρνούμενος να υιοθετήσει τη ρητορική της, ενώ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει τον νόμο και πως αποτελεί βασική προϋπόθεση της κυβέρνησης για τις δημοκρατίες, βεβαίως εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δράστες των επιθέσεων θα συλληφθούν. Περί Πασόκ, γιατί σχολίασε και τα λεγόμενα του Νίκο Ανδρουλάκη, είπε να μας βρει, λέει, τα 6 δισεκατομμύρια ο κύριος Ανδρουλάκης και να δούμε μετά, λέει, πού θα τα δώσουμε.

Περί συντάξεων ο λόγος, πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε και σε τηλεοπτική του συνέντευξη 13η σύνταξη, λέει, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και όσον αφορά το ΦΠΑ, για τον οποίο μιλά ο κύριος Ανδρουλάκης, ανάλογα με τις μονάδες που θα μειωθεί, το κόστος, λέει, ανεβαίνει κατά κάποια δισεκατομμύρια. Να πούμε, λέει, γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο, λέει. Στη χειρότερη περίπτωση, πάμε περίπου, λέει, στα 5 με 6 δισεκατομμύρια. Να μας τα βρει, λέει, ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά, λέει, και εμείς, λέει, θα δούμε που θα τα δώσουμε, λέει. Τα βρίσκει από το μυαλό του, είπε στη συνέχεια. Και να βρούμε, λέει, αυτά τα 6 δισεκατομμύρια τόσο εύκολα. Εγώ θεωρώ, λέει, ότι πρέπει να πέσουν χρήματα σε έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, λέει, ώστε να μειωθούν οι εισφορές του. Πρέπει αυτά τα χρήματα να ξαναπέσουν στην οικονομία, τόνισε.

Η νέα δημοσκόπηση λοιπόν της Μέτρων Ανάλυσης καταγράφει άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία της τάξεως του 1,9%, φτάνοντας εσείως στο 30,4% στην εκτίμηση ψήφου και διατηρώντας προβάδισμα 13,3 μονάδων έναντι του δεύτερου, που και τώρα σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση ως δεύτερο κόμμα εμφανίζεται η Ελλάς του Τσίπρα. Μάλιστα, η Ελλάς του Τσίπρα παρουσιάζει μια άνοδο περίπου 2%, 2 μονάδων, και διευρύνει τη διαφορά της από το Πασόκ στις σχεδόν 6 μονάδες, 5,7 για την ακρίβεια, ενώ η Μαρία Καριστιανού και η Ελπίδα υποχωρεί στο 7,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 29% έναντι 14% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ παραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός με ποσοστό 36%. Εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, σύμφωνα με αυτήν τη δημοσκόπηση, την πιο πρόσφατη που έχουμε μπροστά μας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 1,4% μόλις, η Νίκη στο 1,2%, αλλά και το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη με 1%. Και τι μας είπε, Βαγγέλη, ο Στέφανος Κασελάκης προημερών? Αν δεν μπω στη Βουλή τώρα, λέει, τελειώνει η πολιτική μου πορεία.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 27 05 51.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα βάλουμε μία ανωτελεία, κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με θέματα και ειδήσεις από την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε πια!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μαζί με παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης.

να σταθούμε σε θέματα που έρχονται από, από το πολιτικό σκηνικό, να σταθούμε βεβαίως και σε ένα νομοσχέδιο το οποίο υπερψηφίστηκε και είναι το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και την ένταξη στα βαρέα των υγειονομικών. Εδώ να σταθούμε στο γεγονός ότι υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, παρόν δήλωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση.

Να σταθούμε και σε κάτι ακόμη, καθώς όπως έγινε γνωστό από χθες και το γνωστοποίησε η ίδια η Άννα Διαμαντοπούλου, περνά δύσκολες ώρες, πολύ δύσκολες ώρες, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα. Η ίδια με ανάρτησή της τοποθετήθηκε για αυτήν την απώλεια και όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η μάνα, λέει, είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου. Και όσο μεγάλος κι αν είσαι, η απώλειά της είναι πάντα ένας ξεριζωμός. Και η ίδια βεβαίως μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση τοποθετήθηκε για τις στιγμές μαζί της, τις ευχάριστες, τις δυσάρεστες. Και ως γνωστόν, να πούμε ότι εδώ και λίγα λεπτά τελείται η εξόδιος ακολουθία σήμερα στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας, στην περιοχή της Τερθυψέας, και βεβαίως το παρόν δίνουν άνθρωποι από το χώρο της πολιτικής και όχι μόνο. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές, είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Εντάξει, εδώ είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Εδώ είπαμε κάποια πράγματα πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Όταν μιλάμε για απώλειες ή όταν μιλάμε για τυχόν ασθένειες ή διάφορα ζητήματα, πρέπει να τα διαχωρίζουμε από την πολιτική του καθενός και τις απόψεις του, έτσι. Να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα.

Μια πολύ σημαντική ανακοίνωση έκανε χθες και η κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως βεβαίως αναφέρθηκε στην κατάργηση, την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας που προβλέπονταν μέχρι πρότινος από τον νόμο Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν σύνταξης χειρίας θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση του 35%. Οι συνταξιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών για περιπτώσεις όπου η περικοπή δεν είχε επιβληθεί προηγουμένως. Η κυβέρνηση φυσικά διατηρεί την κανονική καταβολή δύο εθνικών συντάξεων σε δικαιούχους, των οποίων τα δικαιώματα προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Η χρηματοδότηση της παρέμβασης πάντως προέρχεται από την υπεραπόδοση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας.

Τώρα, να μείνουμε στα της πολιτικής, αλλά συνδυάζοντας και τις εξελίξεις στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό γιατί, ο Νεκτάριος Φαρμάκης τοποθετήθηκε χθες καλεσμένος στην εκπομπή βεβαίως του Ionian TV.

ο αντιπεριφερειάρχης του Λοακαρνανίας, δεν αποκλείεται να είναι και ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας ή και Ηλίας. Όπως και να έχει, ο Νεκτάριος Φαρμάκης είπε πως είμαι εδώ, λέει, για να διασφαλίσω το μη πολιτικό, μη κομματικοποιημένο χαρακτήρα μιας περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μιας περιφερειακής αυτοδιοικητικής παράταξης, η οποία ανοίγεται στην κοινωνία και από άποψη στελεχών, αλλά και από άποψη ψηφοφόρων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν χρώμα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά μάλιστα την κάθοδο αυτοδιοικητικών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο ίδιος σχολίασε αυτό το συμβάν, λέγοντας το γεγονός, λέγοντας ότι θα ήταν σπουδαίο, λέει, να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των παρατάξεων. Δεδομένου, λέει, ότι η ομάδα του, όπως παρατήρησε, έχει ικανά στελέχη, δεν τον ανησυχεί για το πώς θα συνεχίσει να υλοποιείται το έργο τους, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία σίγουρα μπορούν να αντικαταστήσουν πρόσωπα που τώρα είναι σε θέσεις κλειδιά. Ένα από τα ερωτήματα είναι πότε θα έχουμε ανακοινώσεις. Πότε θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις για την κάθοδο μαυρομάτι στις βουλευτικές εκλογές, ως υποψήφιος δηλαδή, και ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί να τον αντικαταστήσει.

Είναι αυτό που λέμε, Βαγγέλη, το μαρτύριο της σταγόνας. Ο Πρωθυπουργός ζητά μέσα στο 15 Αύγουστο περίπου να έχουν παρατηθεί οι αυτοδιοικητικοί από την περιφέρεια. Πότε θα ζητήσει και από εκείνους που θέλουν να αφήσουν τη Δημαρχία για να είναι υποψήφιοι βουλευτές να παραιτηθούν? Θα το πάει για Σεπτέμβριο ή λίγο αργότερα άραγε? Για να δούμε.

Και μια και είπα για δημάρχους και για δήμους, πάμε στο Δήμο Αγρινίου, καθώς μόλις χθες συνεδρίασε βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί είχαμε την διατήρηση, βάσει αποτελέσματος μιλώ, του Προεδρείου, όπως έχει, Ζώης, Γρίνος και Κουρουμπλής διατηρούν τις θέσεις τους στο Προεδρείο για το υπόλοιπο της αυτοδιοικητικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τις εκλογές του 28, παραμένουν στη θέση τους. Ομόφωνα λοιπόν η επανεκλογή και των τριών. Να πούμε ότι η παράταξη Παπαναστασίου ήταν εκείνη που πρότεινε τον Κωνσταντίνο Ζώη και πάλι για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια είχαμε τον κύριο Πιστιόλα, την παράταξή του. Ο κύριος Πιστιόλας χθες έλειπε από τη συνεδρίαση, αλλά η παράταξή του κατόπιν συνεννόησης μαζί του πρότεινε εκ νέου τον Σπύρο Γρίνο για αντιπρόεδρο, ενώ η παράταξη του Δημήτρη Τραπεζιώτη πρότεινε για τη θέση του γραμματέα και πάλι τον Δημήτρη Κουρουμπλή. Να πούμε ότι δεν υπήρχε κάποια διαφωνία, ήταν από τις περιπτώσεις που όλοι συμφώνησαν με όλους.

Αυτό έγινε για την εκλογή Προεδρίου. Όχι όμως και για την εκλογή Δημοτικής Επιτροπής. Εκεί υπήρχαν διαφωνίες από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Οι μικρότερες παρατάξεις ήταν εκείνες που ζήτησαν να έχουν εκπροσώπηση στη Δημοτική Επιτροπή, στην οποία προβλέπονται μόνο 3 τακτικά μέλη από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο, που δεν το απαγορεύει το θεσμικό πλαίσιο, θα έπρεπε να συνενέσει και η παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης. Η παράταξη όμως του Κώστα Πιστιόλα, επικαλούμενη το γράμμα του νόμου, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπήρχε τακτική παρουσία στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής από μικρότερες παρατάξεις, και βεβαίως

να πούμε ότι υπήρξαν διαφωνίες από τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης, και βεβαίως να πούμε ότι στη νέα Δημοτική Επιτροπή εκλέχθηκαν από την παράταξη του Δημάρχου Βραχορίτης, Γρίβας, Τασολάμπρου, Σκουφής και Σκαρτσάρης, ως αναπληρωματικά μέλη Ζαρκαβέλης Μπόκα, Παπαδημητρίου Βαμβακάς και Σαράκης. Ως τακτικά μέλη από την αντιπολίτευση και την παράταξη Πιστιόλα, Γκρίζης Καψάλης Πιστιόλας, και αναπληρωματική αυτών κατά σειρά Μιζήθρας και Παπα-Νικολάου από τις μικρότερες παρατάξεις, και φυσικά η Κατερίνα Κουτσουπιά από την παράταξη του Κώστα Πιστιόλα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε άπαντες για την μέχρι τώρα συνεργασία όλων με όλους και εύχεται σε όλους για το υπόλοιπο της θητείας έως το 28 να έχουν καλή συνέχεια στο έργο τους. Συμπεριλάμβανε και τον εαυτό του προφανώς μέσα, γιατί ακόμη είπαμε δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο Γιώργος Παπαναστασίου, αν και τα ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας και όχι μόνο τον θέλουν να είναι ως υποψήφιος για βουλευτής Ετωλοακαρνανίας. Προς το παρόν δεν πάβει να είναι δήμαρχος. Το τι θα γίνει από εκεί και έπειτα σίγουρα θα πρέπει να το, να το δείξει η πορεία και να μας το πει και ο ίδιος αν έχει πάρει οριστικά αυτήν την απόφαση. Και όλα αυτά μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, περί Ετωλοακαρνανίας ο λόγος, περνά μια κρίση. Στελέχη πρώτης γραμμής, άνθρωποι με την πορεία τους, με τη δυναμική τους κτλ. Δεν είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία ενεργά και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κι άλλη αποχώρηση. Τι εννοώ, ο Σπύλιος Λιβανός δεν κατεβαίνει ξανά υποψήφιος, Βαγγέλη. Έτσι, μείον ένα πρόσωπο με την δυναμική του, με την παρουσία του, με. Ένα άλλο πρόσωπο που δεν ανήκει πλέον στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Μάριος Σαλμάς, που και εκείνος έχει την πορεία του, τη διαδρομή του, τη δυναμική του. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στην περίπτωση ενός άλλου πολιτευτή στην Ετωλοακαρνανία, του κυρίου Φεύγα, γιατί δημοσιεύματα τον θέλουν ο λίγον τη Φευγάτο από τη Νέα Δημοκρατία.

και έρχεται ένα δημοσίευμα μόλις χθες από τα παραπολιτικά με το ερώτημα για το αν είναι στην πόρτα της εξόδου ο Φεύγας από την Νέα Δημοκρατία, από το κυβερνών κόμμα. Μια εξέλιξη που αν γίνει πράξη σίγουρα φέρνει τα πάνω κάτω. Πάντως το συγκεκριμένο δημοσίευμα βασίζει τα λεγόμενά του και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, που ζητούν την παραίτησή του.

όλα αυτά μετά την περιβόητη επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, προς τον πρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μία επιστολή με την οποία, στην οποία μεταξύ άλλων ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Η στήλη λοιπόν ονόματι Joker του παραπολιτικά.gr αναφέρει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, λέει, και στην Πειραιώς θεωρούν ότι το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αφενός άνοιξε μια συζήτηση που το κόμμα θεωρούσε οριστικά κλεισμένη και για τα ομόφυλα ζευγάρια, αφετέρου, λέει, προκάλεσε αχρίαστα σχόλια με την πρόταση για επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού. Όλα αυτά, Βαγγέλη, φέρνουν, σύμφωνα και με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, κοντά στην έξοδο από τη θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν έχει μια τυχαία θέση ο κύριος Φεύγας στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια σημαντική θέση αυτή. Είναι η θέση στρατηγικού σχεδιασμού. Και εδώ τώρα είναι, να το πούμε απλά και λαϊκά, σαν να κουτουλάνε λίγο τα πράγματα. Όταν ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος ξεκαθάρισε και το ζήτημα Σαμαρά και έχει ταχθεί υπέρ του θέματος με τα ομόφυλα ζευγάρια, το έχει ψηφίσει, τώρα έρχεσαι εσύ ως γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν είσαι ένας απλός βουλευτής, έχεις μια θέση μέσα στο κόμμα και λες να πάρουμε πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να πάρουμε και πίσω τη διαγραφή του Σαμαρά. Και έρχεται στο καπάκι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και τι είπε προχθές, ότι αυτά, λέει, είναι μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σαν να μας λέει με δύο λόγια ότι τα λεγόμενα Φεύγα δεν είναι λεγόμενα για πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά είναι γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Αν τα λέει αυτά ο γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού, οι απλοί βουλευτές τι θα λένε και τι θα σκέφτονται? Είπαμε, δύο που είναι ήδη off και ο τρίτος παίζεται. Και οι τρεις είναι το Λοακαρνάνες, λοιπόν. Και βεβαίως σε όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι η Νέα Δημοκρατία στην Ετωλοακαρνανία πάει για μια μερική οσκιολική ανανέωση, θα λέγαμε. Άρα μην αποκλείσετε να έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα, τόσο για την περίπτωση Μαυρομάτη όσο και για την περίπτωση Παπαναστασίου. Συν βεβαίως και τα υπόλοιπα νέα ή όχι νέα πρόσωπα που θα είναι υποψήφοι για τις βουλευτικές εκλογές. Αυτά προς το παρόν, και με τα δημοσιεύματα και με τις φήμες και με τις πληροφορίες και με όλα αυτά περί πολιτικής, περί υποψηφιότητων, όλα αυτά άλλωστε λίγο πολύ θα φανούν και επίσημα σε λίγες εβδομάδες, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, ανάλογα και με το πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί όσο και αν ο Πρωθυπουργός επιμένει και λέει άνοιξη του 27, είπαμε, δεν είναι μόνο η όποια πίεση του ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης του στυλ εδώ και τώρα εκλογές. Όχι, υπάρχουν και φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία που του λένε κατά καιρούς, μετά τη ΔΕΘ τέλη Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου πήγαινε σε εκλογές. Να δούμε αν λοιπόν την τελευταία στιγμή ίσως αυτή η επιμονή του Πρωθυπουργού να γίνουν εκλογές άνοιξη του 27 θα αλλάξει ή όχι. Εμείς πάντως προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Επιστρέφουμε, Ευαγγέλη, για το τέταρτο και το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε γεγονότα, ειδήσεις που έρχονται από την περιοχή μας. 2 ώρες διακοπές ρεύματος θα έχουμε αύριο σε διάφορες περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι θα έχουμε διακοπή ρεύματος αύριο από 8.30 έως 10.30 στις περιοχές του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Πιο συγκεκριμένα βεβαίως να δούμε τις περιοχές. Είναι Λουτράκι Κατούνας και στον Δρυμό. Και φυσικά να πούμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προγραμματισμένη ώρα. Γι' αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάσσει.

να σταθούμε λίγο και στον αυτοκινητόδρομο Ιόνιο Οδός, καθώς έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, από την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ, έως και την Τρίτη το πρωί στις 6, θα ισχύσει ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του ανισόπεδου κόμβου Αγρινίου, Νότιου Αγρινίου, με την περιοχή του Χαλκιδικίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών αυτών ρυθμίσεων και στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, η έξοδος των οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο για τον συγκεκριμένο κόμβο θα γίνεται μέσω Μεσολογίου, Αγίου Ηλία και Αγγελοκάστρου.

Να έρθουμε τώρα στον κατηγορούμενο για εμπρισμό, για τον 50χρονο μιλάμε, που κατηγορείται ότι προκάλεσε φωτιά στην Παραβόλα και φέρεται να έχει ομολογήσει και άλλους εμπρισμούς. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί οδηγήθηκε λοιπόν πριν από λίγη ώρα στο δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, πέρασε το κατόφλι της εισαγγελίας και βεβαίως να πούμε ότι ο ίδιος έως να δικαστεί παρέμενε κρατούμενος, δεν ήταν ελεύθερος. Μάλιστα υπάρχει και οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί με τον ίδιο να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Όταν ένας θάμνος τυλίχθηκε στις φλόγες, ο κατηγορούμενος έφυγε πεζός, χωρίς ωστόσο να αντιληφθεί ότι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τις κινήσεις του.

μιας και μιλήσαμε για τον εμπριστή, την εμπριστή της παραβόλας, να σταθούμε στη σημερινή ημέρα, καθώς η περιοχή μας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου νούμερο 3, δηλαδή σε αρκετά υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό, η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποιεί άπαντες. Δεν είναι μόνο η Αιτωλό Ακαρνανία, είναι βεβαίως και η Ηλία και η Φωκίδα και άλλες περιοχές, και η Λευκάδα και η Κεφαλονιά και η Ιθάκη και η Ζάκυνθος, είναι και άλλες περιοχές, είτε αριστερά μας, είτε δεξιά μας, είτε πιο πάνω είτε πιο κάτω από εμάς. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε το νου μας και να προσέχουμε.

σε άλλες πρακτικές ειδήσεις. Να σταθούμε βεβαίως σε μια είδηση που έρχεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Έτωλο Ακαρνανίας, καθώς έχουμε την έναρξη των ψεκασμών ελαιώνων στο πλαίσιο του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών για τον δάκο της ελιάς. Και βεβαίως μιλάμε για τις δημοτικές, για δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Η έναρξη του ψεκασμού έχει οριστεί για την ερχόμενη 5η, 9 Ιουλίου.

Θυμάσαι, Βαγγέλη, ένα συμβάν, πρόσφατο συμβάν μεταξύ νεαρών, ανήλικων μάλιστα, για ένα περιστατικό bullying που είχαμε στην περιοχή του Μεσολογίου. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια νεότερα, μιας και ο 14χρονος που κατηγορήθηκε για bullying εναντίον κάποιου άλλου συνομήλικου του φέρεται να έχει δεχθεί απειλές. Πληροφορίες που έρχονται και από το ehminews.gr αναφέρουν ότι ο 14χρονος, φερόμενος ως θήτης, μετά την καταγγελία από το φερόμενο θύμα, δέχθηκε, λέει, απειλητικά μηνύματα. Αυτό υποστηρίζει το περιβάλλον του και η οικογένειά του προέβη σε μηνύσεις, ενώ το θέμα έχει πάρει τη δικαστική οδό.

Τώρα, σε μια άλλη περίπτωση στο Μεσολόγγι, είχαμε την σύλληψη ενός φυγόπινου. Και συγκεκριμένα, χθες, κατά τις μεσημεριανές ώρες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράς Πόλεως προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τρεμελούς Πλημελιωδικείου Ετωλοακαρνανίας, με την οποία έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ακόμη μία σύλληψη, ακόμη ένα συμβάν, αυτή τη φορά στην Αμφιλοχία, όπου χθες συνελήφθη ένας άντρας, χθες το πρωί κιόλας, από αστυνομικούς του τμήματος Αμφιλοχίας, καθώς σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε ένα δέρμα με φερόμενο παραλήπτη το κατηγορούμενο, ακατέργαστη κάναβη, λέει, βάρους 2,61 γραμμαρίων. Μάλιστα, σε έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,3 γραμμάρια κάναβης, 4 μεταλλικοί τρίφτες, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, ένα στιλέτο, ζυγαριά ακριβίας, 300 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

φεύγουμε από το αστυνομικό μας δελτίο και στεκόμαστε σε μια είδηση που λέει πολλά για το Αγρίνιο, για τον πολιτισμό και όχι μόνο, και για τον αθλητισμό. Μιλάμε βεβαίως για την ενεργειακή βελτίωση και την ανακαίνιση του Αποστρατείου Μεγάρου. Πρωί-πρωί σήμερα ο Περιφερειάρχης υπέγραψε σύμβαση με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 810.000 ευρώ. Και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μετά από 27 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και φιλοξενίας χιλιάδων πολιτών, έφτασε η στιγμή να αναβαθμιστεί ριζικά.

αξίζει να σταθούμε βεβαίως και στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το παράρτημα Αγρινίου, το οποίο στέκεται δίπλα στους δικαστικούς υπαλλήλους. Μιας και έχουμε την ουσιαστική, εθελοντική και πολύτιμη προσφορά τους με τη στελέχωση του τμήματος έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί στο ισόγειο του δικαστικού μεγάρου.

μια άλλη όμορφη συγκινητική στιγμή για την οποία μας ενημερώνει η υπεύθυνη πολιτισμού και η υπεύθυνη των δημοτικών κινηματογράφων, η Χριστίνα Μπαλάσκα, αφορά στην συγκινητική αυτή ανταπόκριση, μιας και υιοθετήθηκαν όχι μόνο τα πέντε γατάκια που γεννήθηκαν στο χώρο του θερινού κινηματογράφου Ελληνής, αλλά και η μητέρα τους.

Πιο συγκεκριμένα φαίνεται να βρήκανε στέγη σε μία γιαγιά που ζει με τα παιδιά της και τα εγγόνια της στην περιοχή της Νέας Αβόρανης.

να σταθούμε λίγο και στην περίπτωση του 17χρονου Βρετανού που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Να πούμε, Ευαγγέλη, ότι ο 17χρονος, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Τι να πει κανείς, τι να πει πραγματικά κανείς. Ο νεαρός μαζί με την οικογένειά του ήρθαν στη χώρα μας για διακοπές και αυτές οι διακοπές εκτυλίχθηκαν σε σκηνές τραγωδίες πραγματικά. Να έρχεσαι για διακοπές, να έρχεσαι κάπου να περάσεις καλά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Να σημειωθεί ότι συνελήφθηκε ο υπάλληλος περιπτέρου που τους πούλησε το αλκοόλ, να το πούμε και αυτό, αφού εκείνοι, λέει, έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας με τον ίδιο να μιλά για την απώλεια της συζύγου του και πως εύχεται αυτή να είναι η τελευταία από τα τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα. Αυτή η απώλεια, λέει, να είναι η τελευταία από τέτοιου είδους πράξεις. Δύσκολη ημέρα για τους ανθρώπους του κινηματογράφου, καθώς εδώ και λίγη ώρα είπαν το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο, τον ταμτάκο του ελληνικού κινηματογράφου, με τον γιο του να είναι εμφανώς συγκινημένο.

Έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο, Βαγγέλη, μην το ξεχνάμε. Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, άνετες προκρίσεις σχεδόν. Σχεδόν, γιατί οι Πορτογάλοι έκαναν τα εύκολα δύσκολα, ή μήπως όχι. Κροατία είναι μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα, προηγήθηκε, αλλά η Πορτογαλία αντέδρασε στο τέλος.

απόψε έχουμε συνέχεια με τους τελευταίους αγώνες της φάσης των 32, λίγο πριν τους 16 της διοργάνωσης, και βεβαίως Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Και από αύριο μπαίνουμε στους 16 με στόχο την τελική οκτάδα.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.

Από την πρώτη μέρα άλλωστε των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 051.

με Πανετολικό. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε τα εισιτήρια διαρκείας με τιμές, λέει, χαμηλότερες από κάθε άλλη ομάδα για την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται. Here I go again. Έναρξη λοιπόν εισιτηρίων διαρκείας για την ΠΑΕ Πανετολικός από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Τα χαμηλότερα, οι χαμηλότερες μάλλον τιμές της κατηγορίας, λέει η ΠΑΕ, και αυτά βεβαίως ενώ πριν από λίγους μήνες η ΠΑΕ Πανετολικός συμπλήρωσε 100 χρόνια την ίδρυσή της. Ξεκινά λοιπόν το δεύτερο αιώνα και όπως λένε η ιστορία συνεχίζεται.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Καρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
15: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα και άνανδρα, ήταν τα πρώτα λόγια του Παναγιώτη Νέστορα, σύζυγου της Βάγιας Νέστορα, λίγο μετά το εξιτήριό του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πιστεύω πως η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει και να τους δικάσει δίκαια, τόνισε. Την ίδια ώρα, μια μοτοσικλέτα μικροκυβισμού βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Από την επεξεργασία βίντεο από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Οι έρευνες έχουν στραφεί στα άτομα που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για επεισόδια και δράσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Νέα στοιχεία στο φως για την υπόθεση με τον 17χρονο τουρίστα από τη Βρετανία, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Χθες το απόγευμα, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, είχαν πάει βόλτα στο Νέο Ηράκλειο, από όπου αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ. Ο φίλος του ανέφερε ότι ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης και έτσι κατάφερε να αγοράσουν το αλκοόλ. Ο νεαρός Βρετανός νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ έχει συλληφθεί. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ ή λογιστών πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό FBI. Από τις επιχειρήσεις των αρχών έχουν συλληφθεί 7 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα 2 αρχηγικά στελέχη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα. Επιπλέον, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης, αφού τα μέλη της είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς. Εκτιμάται δε πως το παράνομο οικονομικό το οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη διαφήμιση τζόγου έπεσαν γνωστό μοντέλο με τακτική παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές, πασίγνωστος τράπερ και δημοφιλής TikToker. Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών που γίνεται μέσω διαδικτύου από μία διοδοτημένους παρόχους. Οι δικογραφίες τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μεγάλη εκδήλωση ευαισθητοποίησης κατά της χρήσης της πλαστικής σακούλας πραγματοποιείται σήμερα για 4η χρονιά στη πλατεία Συντάγματος. Η μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, με τη Τεχάν, την Next Step Media και τον Δήμο Αθηναίων να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην πρωτεύουσα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τραγωδία στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Αυστραλία-Αίγυπτος στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη 1, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήριο και στις 4:30 τα ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα.
16: Τα νέα των αγορών.
15: Άνοδος 1,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
16: Ο καιρός.
15: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.
1: Μπράβο!
0: Αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Μπράβο!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας.
2: Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να λειτουργεί ελεύθερη οικονομία. Για να είναι όλο αυτό υπέρ των καταναλωτών, δέχτηκε ερώτηση στο press room για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη συμφωνία, την κοινή αντίληψη, τη συναντήληψη με τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα, η οποία δίνει μια μάχη και αυτή υπέρ του καταναλωτή, να μην υπάρχουν ακρίβειες στα προϊόντα, ακρίβεια σε προϊόντα, την οποία ακρίβεια η ίδια επιχειρηματικότητα την εφαρμόζει. Όμως είχαμε την περίφημη σύσκεψη και όλο αυτό ως αντίκτυπο ήρθε χθες στο press room.
0: Ο στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας.
3: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη!
3: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
0: Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα.
1: Οργανοί, φίλοι και συγγενείς.
0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
2: Δεν είναι αέρας φρέσκος. Διαφωνούμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εμείς είμαστε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος λέει ότι όλα αυτά τα πολύ καλά μπορεί να τα κάνει μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγωνίζεται για όλους μας. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε εγκρίνει δύο φορές. Μπορεί να τα εγκρίνουμε άλλη μία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε όταν γίνουν οι εκλογές. Θα πρέπει να πιστείτε για ποιους λόγους να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να μας περιγράφει αναλυτικά τους τρεις λόγους.
3: Τι θα κερδίσει ο πολίτης αν μείνει ο Μητσοτάκης, αν πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης?
4: Θα σας έλεγα τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον,
1: είναι αέρας φρέσκος.
4: Ο δεύτερος λόγος είναι
1: τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
4: Και ο τρίτος είναι
5: τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια.
4: Και νομίζω ότι πάλι θα προκύψει για όλους αυτούς τους λόγους ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το κόμμα που μπορεί να κουμπίσει πάνω της τις ελπίδες της.
3: Μάλιστα, η Ελλάδα. Άρα...

0: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
1: Χέσε ψηλά και γράτε με.
2: Το πολύ ψηλά προκύπτει από την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί θα στείλουμε αστροναύτη, Έλληνα. Πάνω στο διάστημα θα αποκαλύψουμε στην πορεία ποιος θα είναι αυτός ή ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός. Έγινε μια σχετική τελετή, ήταν εκεί και ένα παλικάρι που θα πάει πάνω ψηλά. Θα είναι ο Έλληνας εκπρόσωπός μας στο διάστημα. Θα είναι ένας Έλληνας στο διάστημα, γιατί πολλοί διαστημάνθρωποι UFO υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα ανταποδίδουμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, στέλνουμε έναν ως ευχαρίστηση. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό και μέχρι να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί, αφού ακούσαμε τους τρεις λόγους πολύ αναλυτικούς για να πιστείτε, να πιστούμε όλοι γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, θα πάμε και σε ανθρώπινα δράματα. Βέβαια είναι καλοκαίρι, διακοπές, πλοία, αναχωρήσεις κτλ. Όμως υπάρχουν και στενάχωρες στιγμές. Θα τα ακούσουμε μια τέτοια, την περιγραφή δηλαδή, και τα ρίσκα που πήρε από την κυρία Τζάκρη.
3: Εγώ ήμουν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν. Λοιπόν, είχα θέση στην ηγεσία της εξωματικής αντιπολίτευσης και πήγα σε ένα κόμμα το οποίο ξέραμε όλοι ότι δεν θα τύχει καθολικής αποδοχής. Πρώτον, γιατί είχε πολλά νεωτερικά στοιχεία. Και δεύτερον, γιατί ήταν προϊόν μιας απεχθούς διάσπασης. Δεν μου έδωσε κανένας μια περιζήτητη θέση στο παράδεισο, όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έτσι. Πήρα ένα προσωπικό ρίσκο.

0: γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν.
1: Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Φίλησέ μου τη Γιατούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες.
2: Είναι ο άνθρωπος που αδικούνταν, όχι ο Ξανθόπουλος, για τον Κασελάκη τα λέει όλα αυτά, και ότι πήρε ρίσκο, για να καταλάβετε κι όλοι εσείς ότι η θέση του πολιτικού, του βουλευτή, δεν είναι πάντα εύκολη, όπως νομίζετε. Φοράει ένα ζευγάρι παπούτσια γόβες και βγαίνει έξω και πάει στο κομμωτήριο. Περνάει ζόρια. Περνάει δύσκολα μονοπάτια. Η σκέψη ταράζεται. Βέβαια, το έχει δηλώσει και ίδιο ότι παλεύει το σύστημα και ως πότε θα αντέχει. Αλλά όμως εδώ το όρμα περιγράφει άλλη μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ήταν αυτή που πήρε ένα ρίσκο. Γιατί δεν τη έκατσε, από ό,τι φαίνεται, και τώρα δεν ξέρει τι ρίσκο να πάρει. Γιατί πρέπει να τη ξανακάτσει και τώρα, για βουλευτική έδρα εννοώ. Τα ρίσκα όλων αυτών εκεί τελειώνουν, εκεί αρχίζουν και εκεί εξαντλούνται. Αλλά το βάλαμε έτσι ως μια στενάχωρη στιγμή, και επειδή είναι καλοκαίρι και μετά τη στενάχωρη στιγμή θέλουμε κάπως να ανοίξουμε ορίζοντες, πάμε μέχρι τη Σέριφο.

0: κάθε σταγόνα από σένα το τέλος του έρωτα.
1: Σε κοιτάζω σαν χαζί.
2: Τα λεπτά μου
1: αγαπήσε. Σαχάζος κοιτάς κι εσύ.
3: Φοράω τα γυαλιά που από ανακυκλώμενα φύγια.
1: Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
2: Θέλω να βγαίνεις πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου. Μην βγει ποτέ άλλος.
1: Καλοκαίρι κι είναι ωραία. Γεια σα, θάνατε βερέα.
4: Άντε, γεια!
1: Ξεμακραίνει από το λιμάνι. Το καράβι στα νύχτα.
5: Ει! Πειρατή!

0: Το μανούλι δεξιά.
1: Το μαλλί πως είναι.
0: Ήταν κουμπάνο με μίνι. Το σταυρό λέξω της λύνη.
2: Sex and politics.
0: Και μου λέει μήπως ξέρεις την πρωτεύουσα του Ιράν.
1: Ποτέ μην εκραγείς από

0: λέτε?
1: Επειδή τη βγάζω τζάμπα και έχω κάτι συγγενείς.
2: Δε βαριέσαι, ό,τι περίσεψε.
1: Και την έψησα να πάμε μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
3: Πάμε στη θάλασσα.
1: Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
4: Ο αύριο και η μεθαύριο.
1: Και έσκασε στην παραλία με μαγιό σαν οκασία.
3: Σας βλέπω και ερωτίζομαι.
1: Ήτανε αυτό που λέμε τρελό μωράκι του ουρανού.
2: Σόντα χασά πιτσόντα.

0: Αγκασέκα λα πρασέτα, βόλτα στην ακρογιαλιά.
1: Στις διάφορες παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα.
0: Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Το πεζάκι μορφωμένος, ξέρω κι άστρο φυσική.
3: Στη Χρυσόπετρα Κυλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα.
4: Και μου έδειχνε τα αστέρια σε μια νύχτα μαγική.
5: Η μεγάλη Άρκτος και η μικρή Άρκτος και η Ανδρομέδα.
6: Χαρά της πουτάνας είναι τα παστέρια, ε.
0: Από εδώ είναι η Κασιόπη που είναι σαν το W.
2: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Κι αφού έχω πάρει lower, σου το λέω I love you.
7: He has to... to.
0: Είναι στα λασσαμούδια, τι άλλο θέλει η καρδιά.
8: Για ένα μπέχονο και μια κοιλώτα καλοκαιρινή.
0: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
9: Αν δεν αγγίξω ένας τον άλλον, χάνεται η ζωή και εγώ θέλω να ζω.
0: Σε κοιτάζω σαν χάζι. Σαν χάζος κοιτάς κι εσύ.
2: Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε.
0: Τώρα που γάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
10: Αντίο, ωραία Κλαρέτζα.
0: Δεν θα φύγω από το νησί.
11: Άρα φίλε,
2: χαμός θα γίνει,
11: φίλες και φίλοι.
12: Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
10: Σέριφος όλο αυτό, λέγεται το τραγούδι. Καλοκαιρινό λίγο για να ξεφύγουμε από το δράμα που έζησε η κυρία Τζάκρη και τα ρίσκα που πήρε και τη στεναχώρια, γιατί ήθελε να στηρίξει έναν άνθρωπο που ήταν σε πολύ δύσκολη στιγμή. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, ο Αλφα επιμένει στο Δελτίο να μετράνε τα πρόβατα αυτού του τόπου.
13: Έρθουμε τώρα σε νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως όμως για τις επιδοτήσεις και το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας. Αλέξης Κουβέλη, ακόμη και σήμερα λοιπόν, επικρατεί ένα χάος, όπως θα δούμε, για το πόσα αγροπρόβατα έχει τελικά αυτή η φορά.
14: Πόσα, και λείπουν εκατομμύρια, με ρωτάς κάθε φορά τι άλλο θα δούμε. Εμείς στηριχθήκαμε σε επίσημα έγγραφα, είναι μια απάντηση που δόθηκε στη Βουλή. 15.638.060 ζώα, άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει στο πρόσφατο ανακοινωθέν. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η διαφορά. Δεν θα το περίμενε κανείς από δύο τέτοιους οργανισμούς, το Υπουργείο και από την Ελστάτ. Φαίνεται ότι λείπουν 6.858.299 εγωπρόβατα.
13: Ή αντίθετα τα μετράει διπλά το Υπουργείο, έτσι.
15: Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%.
16: Και μας ξανανοχλήστε.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: 15.638.060 ζώα.
2: Όχι, δεν είναι τόσα πολλά, δεν είναι 15 εκατομμύρια. Έχει κάνει λάθος εδώ το ρεπορτάζ και το μοντάζ. Για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που μετράνε στον Α τα πρόβατα και υπάρχει μια διαφορά. 6 εκατομμύρια. Ο ένας φορέας δηλώνει τόσα και ο άλλος λιγότερα και με αυτά και με βάση αυτά τα στοιχεία δίνονται και οι επιδοτήσεις και γίνεται το γνωστό μοίρασμα. Ποτέ δεν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον τόπο πόσα είναι τα πρόβατα. Και μετράνε μόνο αυτά που είναι με 4 πόδια, δεν μετράνε συνολικά. Δεν γίνεται σοβαρή και ουσιαστική δουλειά. Πάμε στα υπόλοιπα, στο μέλλον αυτού του τόπου.
3: Εκλογικό στόχο ποιο είναι, κύριε Βελοπλέ?
4: 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές. Ό,τι παραπάνω πάρουμε είναι θετικό και το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιο? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιο? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιος?
2: Ποιος, δεν άκουσε, δεν κατάλαβε. Του έκανε την ερώτηση ότι με λίγο πάνω από 4,5% δεν κυβερνά, γιατί στις τελευταίες συνεντεύξεις λέει συνεχώς και μακάρι ότι αυτός θα κυβερνήσει και αυτοδύναμος. Και αυτός αυτοδύναμος. Και ο Τσίπρας αυτοδύναμος. Και ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος. Και ο Ανδρουλάκης με μία ψήφο διαφορά. Δεν λέει αυτοδύναμος, αλλά λέει ότι θα είναι πρώτος. Οπότε εμείς στηρίζουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο για την Πρωθυπουργία, γιατί ξέρει να κυβερνά.
3: Έτσι κυβερνήσατε.
4: Εγώ λέω ότι θα ήθελα. Ναι. Και θα πάρουμε μόνο ελληνικός λαός. Μπορεί να μας στείλει και στο σπίτι μας. Mm-hmm. Εγώ θα γυρίσω στη δουλειά μου. Ο κ. Μητσοτάκης θα
3: κυβερνήσει.

0: αυτά που λέτε κάποια στιγμή να γίνουν και πράξη, δηλαδή να είστε κάποια στιγμή στην κυβέρνηση ή κυβερνητικός εταίρος.
1: Ξέρετε, αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει με σοφροσύνη, κύριε Κολοκυθάκη, κύριε Ανουφλή, η ελληνική λύση θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα και θα βοηθήσει όλα τα πλατεία
0: λαϊκά κόμματα. Ψηφίζει με σοφροσύνη.
1: Είπα αν. Δεν ξέρω αν ψηφίζει, αν δεν ψηφίζει. Να δούμε. Εάν ψηφίσει με σοφροσύνη, θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα που είναι παθογένειες εδώ και δεκαετίες. Γιατί μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.

0: Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή.
2: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη.
2: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
3: Για όλους. Είναι τεραστία να ξέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος πώς θα κυβερνήσει, γιατί είναι πρώτον πυλών. Έχει μπει στην Ηρώδο Αττικού και στρίβει σε λίγο να μπει μέσα Μέγαρο Μαξίμου. Όμως στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας άλλος Κυριάκος. Θα πάει πάρα πολύ καλά, τόσο καλά που πια η Ελλάδα κοιτάει ψηλά και στέλνει ψηλά στο διάστημα ανθρώπους.
4: Η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της δίκτυο. Όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
5: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
4: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ.
5: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
3: Θα πάει, λέει, το ακούσαμε εδώ, ήταν και δίπλα ο άνθρωπος, ο αστροναύτης μας, ο οποίος θα κρατάει την ελληνική σημαία της Νέας Δημοκρατίας, να του δώσετε, να πάει πάνω εκεί, να τη δούμε από το διάστημα, να τη δουν και οι υπόλοιποι λαοί, να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Όμως θα είναι ο δεύτερος Έλληνας που πηγαίνει στο διάστημα, διότι έχει προηγηθεί άλλος μεγάλος Έλληνας που πήγε στο διάστημα, δεν το μάθαμε, δεν έγινε τελετή, δεν παραβρέθηκε κανένας πρωθυπουργός. Ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα λέγεται Σταμάτης Γονίδης.
6: Πότε ήρθε στη ζωή σου αυτή η τόσο στενή επαφή με τον Χριστό, με την πίστη γενικότερα?
7: Αν θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
6: Σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι
7: πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστο.
7: Όχι, στο διάστημα.
6: Στη θάλασσα όταν ήσουν άστα.
7: Όχι, στο διάστημα.

0: Έτσι λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης έχει φτάσει, δεν ξέρουμε πώς, δεν μας το είπε, δεν το αποκάλυψε ποτέ στο διάστημα, είδε πράγματα και θάματα. Δεν τολμούσε να μας τα πει γιατί νομίζαμε όλοι θα έκανε τσιγάρο, όπως είπε ο ίδιος. Ενώ είναι πραγματικότητα. Πήγε, είδε, ήλθε και δεν μας είπε και ακριβώς να ξέρουμε. Τώρα θα στείλουμε και τον δεύτερο Έλληνα, που αυτός θα έχει και σημαίες και όλα τα υπόλοιπα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, Ελληνοφρένια, τελευταία μέρα της σεζόν, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, ραντεβού το Σεπτέμβριο πάλι, στο 2, 11, 10, 80, 880, μην πείτε ευχές για καλό καλοκαίρι, γιατί αυτά που θα πείτε τώρα θα παίξουν στην πρώτη εκπομπή του της νέας σεζόν, οπότε η πιο έτσι εμπειρία προσανατολιστείτε προς τα εκεί. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
1: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε.
1: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
3: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
2: Ναι.
3: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαστοπούλου, πολύ ασχολούμαστε.
4: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τραγικός επίλογος στο Φαράγγι Νίσα στη Βόνιτσα, βρέθηκε σωρός του άντρα που αγνοούνταν από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου. Παναγούλιος Κωστακόπουλος Μασούρας, το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Έρχονται δύο νέα έργα ίδρυυσης σε Μεσολόγγι και Αμφιλοχία. Τα δημοτικά τέλη από το 2028 αποσυνδέονται από το ρεύμα, η μετάβαση θα φέρει αριθμίες, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Φωτάκης. Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες η διεκπεραίωση υποθέσεων στην Πολεοδομία Αγρινίου. Σε ερευνητικό έργο για τη διαχείριση των ασθενειών της ελιάς, η Ένωση Αγρινίου. Καταδίωξη και συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο της Ναυπάκτου, κοκαίνη σε λύκειο διακινούσε στο παρελθόν ο ένας κατηγορούμενος. Τροχαίος στον Άγιο Βλάση Αγρινίου, αγροτικό τούμπαρε φορτωμένο με ξύλα. Σφοδρό τροχαίο στις αλικές ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, αναποδογύρισε αγροτικό όχημα. Σπουδαίο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία θα δώσει στις 16 Ιουλίου ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητήσεις.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Με αγάπη.
1: Με αγάπη και το Α του Βορύδη, το τελευταίο που είναι πάρα πολύ όμορφο και περιέχει και ένα στεναγμό και μια προσμονή και μια θλίψη και μια ειρωνία όπως πάντα με τον Μάκη Βορύδη. Εδώ Ελληνοφρένεια, είπαμε τελευταία μέρα αυτής της σεζόν και πάμε να ακούσουμε τον δεύτερο λαό.
2: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
2: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φίλε.
2: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
3: Επίσης.
2: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω πίσω ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
4: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
2: Αμπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η Κυπρή θα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme. Δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
5: Αγγέλη Πανιώνη, με καλά είστε?
3: Έλα, ρε Βαγγελή.
5: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
5: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
6: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
7: Αμήν, αμαρτωλέ.
6: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
3: Για πες.
6: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
3: Αμέ, ακουλέει.
4: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
3: Ναι.
8: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
8: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
3: Ευχαριστώ.
8: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθετε. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
8: Αυτή πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
3: Ναι.
8: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλος του Μπουκόσπερμα του Τεκουράτου, πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
9: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Ερμηνείες Βορύδη. Και επειδή πάντα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να ακούμε μηνύματα αγάπης, να μοιραζόμαστε συναισθήματα και να ακούμε ανθρώπους που νιώθουν πολύ θετικά συναισθήματα για άλλους ανθρώπους, να ακούσουμε αυτό.
10: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία. Αλλά ξεχνάει κανείς, τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
1: Καλά λόγια, καλά λόγια από τη ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή με τα παραδείγματα που ανέφερε δεν φάνηκαν τόσο τα καλά λόγια, τα περιέγραψε στη συνέχεια.
0: Το λέτε ψεύτη το Τσίπρα.
10: Δεν το λέω απλώς ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας. Κανονικά για το ΜΑΤΙ θα έπρεπε να έχει γίνει και εξεταστική και προανακριτική επιτροπή. Και λέει κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό. Λέει να διαλυθεί η αντιπολίτευση, να παραιτηθούν οι βουλευτές και τότε θα τους δεχθεί ως τι, ως αναβαπτισμένους. Τι?
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα, πάνω απ' όλα με αγάπη.

0: όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
1: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ρεύματος.
2: Για πάντα.
4: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
2: Καλοκαιρινές διακοπές.
5: Στη Μοντάνα.
2: Για πάντα.
0: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
2: Καλοκαιρινές διακοπές.
0: Με παστίτσιο που φτουράει.
6: Τι πιο καλοκαιρινό? Το παστίτσιο, μουζάκας και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή ξεκινάνε σε λίγο οι παραγγελίες αφιερώσεις, τελειώνουμε εδώ να σας ευχηθούμε, τα κλασικά βεβαίως, να περνάτε καλά, να περάσουμε όλοι καλά, να έχουμε όμορφες στιγμές, να έχουμε μοναδικές στιγμές, καλοκαιρινές στιγμές. Το καλοκαίρι δίνει πάντα όμορφες και μοναδικές στιγμές, και να ανταμώσουμε όλοι μαζί εδώ όσοι είμαστε, και ακόμη περισσότεροι τον Σεπτέμβριο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Επειδή είπατε για αφιερώσεις για το καλοκαίρι, μια που κλείνεται, αφιερώνω στη γυναίκα μου τη Λεμονιά που την γνώρισα το 1987.
1: Οπα.
0: Το τραγούδι στο καλοκαιράκι στην Ακρογαλιά κτλ. Κτλ. Καθώς ο έρωτας είναι μεγαλύτερη πολιτική πράξη.
2: Το καλοκαιράκι
3: στο Μαλιμπού.
2: Μέσα στο νεράκι
4: θα πάω με το υδρωμένο τισόρτ μου.
2: Λέουμε αγκαλιά.
3: Καύλα.
2: Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά.
3: Λέουμε τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.

0: Ευχαρίστηση από τα οπίστια.
1: Ναι, Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις, Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Παναγιώτη, Αποστολή είμαι.
1: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις.
2: Καλά, Παναγιώτη, τι θέλεις.
1: Τίποτα, μια αφιέρωση να προλαβαίνεις τα σκηνή.
2: Για πες.
1: Το φίλο αγαπημένο Τάκη, ο οποίος έφυγε 2 χρόνια στο TS τη Σταμάτα λόγω του μπουρδέλου κράτους που έχουμε. Δεν είχε τίποτα, ας πούμε, και προσπαθούσε μόνος του εκεί να τα κάνει όλα, συνήθως, κάθε χρόνο. Συνεφούλα που την γούσταρε πολύ και τραγουδούσε και περνούσαμε και ωραία.
3: Είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου.
4: Αγάπη μου!
5: Μαλάκα!
3: Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
6: Ποιος είμαι εγώ, ποιοι είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου.
4: Το μπούλο!
3: Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
4: Στα τσακίδια!
7: Μια παραγγελία γίνεται για την Παρασκευή.
2: Ναι, ναι.
7: Μην καρτερά την αλληλική σου με.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Θα ρωτήσω κάτι, γίνεται να μας παίξει για τη Βαρβάρα κάποια Παρασκευή?
1: Ρε Βαρβάρα.
0: Τι Βαρβάρα καλέ που γιόρταζε και έπρεπε τηλέφωνο.
1: Ρε Βαρβάρα, αυτό λέω.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Mm.
2: Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα?
1: Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ?
2: Αντώνης πέσα της.
1: Ο Αντώνης, Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει.
2: Σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά.
1: Σου κάνει μουτράκια, σήμερα γιορτάζει ο Σάββας, θέλω να σου δώσω το Σάββα.
2: Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω.
1: Δεν λέω ότι λέτε ψέματα κύριε, καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα, συγγνώμη.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε?
1: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου, μουξου, κάνει.
2: Αφού δεν τη είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό.
2: Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και ουσιάζουμε ότι...
1: Μισό λεπτό.
2: Παρεμβάλλετε εμπόδια.
1: Μισό λεπτό και Αντώνη.
2: Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή.
1: Μισό Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι, στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει.
2: Όχι, δεν την άκουσα, πιο κοντά να έρθει, να την ακούσω.
1: Βαρβάρα, έλα λίγο πιο... Τι είπες, στο διάλογο να...
2: Δεν ακούω.
1: Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω, συγγνώμη. Το τι πινελίκι ρίχνει.
2: Να ακούσω τη φωνή της από μακριά.
1: Να, ακούσατε.
2: Να γνωρίσω τι είναι αυτή.
1: Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες.
3: Ας στο διάλογο.
1: Να, ρε Βαρβάρα.
4: Επιτέλους.
1: Επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε.
5: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε. Που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε.
4: Αυτό.
1: Τι θες, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά για χθες. Θέλω να βάλεις για την Παρασκευή που είναι και τελευταία σεζόν. Πώς όλη η Λουκά Παλιοκουμούνια τελειώνεται.
1: Ναι.
4: Θέλω το τέλος σας.
6: Παλιοκουμούνια, έχετε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ.
4: Λοιπόν, θέλω να βάλεις τη Λατινοπούλου με το γύφτο που λέει έλεγε εκεί. Όσα έχει πει μαζί με τα Μπτάκο γύφτο, παλιογύφτο. Πώς πάρει το πόδι μου και γύφτο.
7: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
8: Για μου καημένη, πως βαστάς και δεράγει.
9: Τι έκανες σε χείρες κατόγυφτε.
10: Με συγχωρείς
9: ρε μας τώρα, εκεί ήταν το ντουβάρι, πως βρέθηκες εσύ εδώ.
7: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
11: Είπα απολύεσαι.
10: Δεν το ήθελα ρε μας τώρα, μου φύγε, μια φαλτσοστέκα ήταν και σου καραντιμούρισα τα φόπετρα. Εγώ φταίω τώρα. Άντε να πουλήσεις πατάτες που μου κάνεις και καλαμπούρι.
4: Και το τραγούδι του Πανούση, είμαι γυφτάκι, το αγαπημένο μου τζιζίνι.
12: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου.
13: Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
12: Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ.
13: Ένα πιο το φαΐ έτρωγα.
4: Και για καλοκαιρινό βάλε από Χαλισαγκέτα ή το Λιώνο.
14: Λιώνο. Όπως ο Λένος γιατί κι εγώ μόνο λιώνω.
15: Ζεσταίνομαι.
14: Σαν τα μαγάκια στη Φραππού που τώρα στρώνω.
15: Ζεσταίνομαι.
14: Είναι γνωστό για τα μπάρε δέκα με τόνο.
15: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουσί μου.
4: Καλοκαιρινό ή το για λόγους ταξικούς όλες θες.
1: Μήπως να πούμε και ένα φθινοπορεινό και ένα χειμερινό να καλύψουμε τις εποχές όλες. Με δουλεύεις, πόσα θα σου βάλω.

0: Να σου πω, λοιπόν, θέλω παραγγελία για Παρασκευή.
1: Και παραγγελία και για Παρασκευή. Πολλά ρόμου έβαλες και δεν σε βλέπω.
0: Ό,τι μπορώ κάνω. Τι να κάνω. Η κολογλώσσα μας έχει πολλά ρόμου, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν πήγες σε ένα γλωσσολόγο, σε ένα λογοθεραπευτή, ίσως να μην είναι πρόβλημα η γλώσσα.
0: Να μας είσαι χαλίκια.
1: Χαλίκια.
0: Χαλικάκι.
1: Μη λες χαλικάκι τώρα, μη λες χαλικάκι, θα ακούσει ο άλλος, θα μας πρίξει πάλι.
0: Τέλος πάντων, θέλω για Παρασκευή το εντευλίζει από Μπρέκοβιτς να το αφιερώσει.
1: Τώρα φταίω εγώ. Εντερλέζει ήθελε σε Μπρέκοβιτς. Άσε μας.
0: Τι να κάνω, το
1: αφιερώσει. Ζήτα το σαλαλαλαλα που έχει μονολά.
0: Αγόρι μου, εσύ είσαι φοβερός. Λοιπόν, να το αφιερώσω Λατινοπούλου με τη γύφτη και ομορφιά και σε κάθε παλαμό που δεν πλήβανε μάλλον τα χαλιά.
2: Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξάδερφη της γυναίκας μου. Το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο.

0: εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών.
1: Ένα ακόμα για την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ακούσει κανένα να το λέει. Καράβι το φεγγάρι, ξέρετε για ποιο.
2: Για την Λατινοπούλου.
1: Ξέρετε.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Έλα, τη γύφτισα καρδιά.
1: Ναι,
2: α, είναι και το σφαγκανάκι ένα που λέει γύφτισα λέρα. Θα τέριαζε.
1: Γύφτισα λέρα. Ναι, πολύ καλύτερο. Δικό σου.

0: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
1: Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα.
0: Ζήτω η φωνή λογικής.
1: Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα.
2: Αυνανιστής.

0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
0: Η Αλίκη Μπομπονά είμαι. Θέλω δύο αφιερώσεις για την επόμενη Παρασκευή, γιατί είναι και τα γενέθλιά μου κοντά. Μου αφιερώνω ένα τραγούδι της Μελίνα Κανά, της Πίθα. Μου το αφιερώνω και μπράβο μου. Και είμαι περήφανη για μένα, για τη μαμά μου και για τις αδερφές μου πρωτίστως.

θέλω, το αφιερώνω σε σένα και στο Θύμιο και στην εκπομπή σας. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε κάθε μέρα εδώ και αρκετά χρόνια. Και θέλω να μου βάλετε το «Ήταν κάποτε δυο φίλοι», γιατί ήταν ένα τραγούδι που είχα στη βιοϊκή μου ηλικία πολύ αγαπήσει και τραγουδήσει σε χοροδίες. Και χαίρομαι που το ακούω αρκετά συχνά και από την εκπομπή σας.

0: πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στο Βασίλη, τη Σοφούλα, στην Μπέννη και στον Παύλο που θα πάμε μαζί διακοπές. Το άντε για μία ιστοργατιά από Τζίμι Πανούση.

0: θέλω την Παρασκευή αφιέρωση τον ύμνο του Ελλάς.
1: Του Τσίπρα δηλαδή.
0: Όχι αγόρι μου, μη μου το χαλάς. Τον Ελλάς. Αυτόν που κάνεις και στη διαφήμιση, τον Γλύσιο.
1: Α, τον αυθεντικό. Α, εντάξει.
0: Α, μπράβο.
1: Νόμιζα θέλατε τον Ντεμέκ, αυτό το ξεφτύλα.
0: Όχι αγόρι μου.

0: Μετά με το Τσίπρα τον βλέπω πολύ αλλαγμένο, πάρα πολύ αλλαγμένο, τόσο πολύ που ξέρει και τι θέλει και πώς θα το κάνει τώρα.
1: Ε, δεν και λίγο.
0: Αν μπορεί να το κάνει στα αγκαλιά το Τσίπρα, να λέει ότι τώρα πλέον ξέρω και πώς να το κάνω.
1: Ναι.
0: Να λέει και το σχόλιο ότι...
1: Να βάλω και high five που λέει ξέρω τι ζητάω.
0: Βάλε ό,τι θέλεις και βάλε αυτό που λέει θα του πω εγώ τους πλούσιους και έλα εδώ εσύ. Για έλα εδώ να συνδράμεις εσύ και να δώσεις.
2: Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Ο θεριστής έρχεται. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Και ένα τελευταίο τραγούδι και τελειώνω.
1: Δώστο.
0: Το τώρα τώρα του Παπακοσταντίνου. Για όποιους τόσο αυτούς που αγωνίζονται, κάνουν τον αγώνα τους, είναι στην πρώτη γραμμή. Όπως ας πούμε τα θύματα στα τέπη και πολλοί άλλοι άνθρωποι και στον προσωπικό τους αγώνα που κρατάνε ίσια το κεφάλι ψηλά και δίνουν τον αγώνα τους και πολλές φορές δυστυχώς δεν βρίσκουν και το δίκτυο. Αλλά παρόλα αυτά φεύγουν ψηλά το κεφάλι, όπως και αυτοί οι Κεσαριανοί και μας εμπνέουν όλους εμάς. Είναι πραγματικοί ήρωες.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν και άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ερή Πανάκου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η σύζυγός του, βαθιά συγκινημένος και επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, είπε: «Να τους έχει καλά ο Θεός. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια άναδρα χτυπήματα». Στο στόχαστρο των αρχών, περισσότερο από 20 άτομα που έχουν λάβει μέρος σε άλλες επιθέσεις. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την δολοφονική επίθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες για τη βία και την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο. Εμπριστικό το κλίμα και στη Βουλή, πειρά για ανοχή και διχασμό. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας την ένταξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εγκεφαλικά νεκρός 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ. Ο νεαρός είχε επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης, λέει τώρα ο φίλος του. Το στόχαστρο της δίωξης κυβερνοεγκλήματος γνωστός τράπερ και μοντέλο, δικογραφία για παράνομο τζόγο σε 4 άτομα. Φωτιά σε ταχύπλο σκάφος ανοιχτά της Βουλιαγμένης, στη θάλασσα έπεσαν για να σωθούν οι 4 επιβαίνοντες και περισυνελέγησαν από εστιοπλοϊκό. Συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των αυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειρά που την έκρινε παράνομη τροποποίησης δρομολογίων. Να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τους 2.000 κωδικούς, καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης στο Πασόκ, την ώρα που τα σούπερ μάρκετ δηλώνουν άγνοια για τις κατηγορίες των προϊόντων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γάμοι, βαφτίσεις και δεξιώσεις στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Πώς το ψηφιακό πελατολόγιο θα πατάξει το ομάδο χρήμα σε ένα κλάδο που διακινούνται μεγάλα ποσά. Τελευταίο αντίο για τον Βασίλη Λεβέντη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στη Βούλα. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρετούν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών που πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Νέα εποχή και τον Γεώργιος Καραϊσκάκης και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα έργα ανάπλασης που καθιστούν την Ερυθρόλευκη Έδρα ως ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group. Ενώ μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος. Στην πλατεία Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα η μεγάλη συναυλία των Φριτζίλα και The Kumbara Project στο πλαίσιο του Attica Roots Festival 2026. Στις 9 το βράδυ με είσοδο δωρεάν και χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group και efmerida.gr. Στα χέρια Γάλλοι πολίτες για ένα κλιματιστικό σε προσφορά, ουρές και ξύλο για έναν ανεμιστήρα εν ώψη του νέου καύσωνα στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα ψήνεται η Νέα Υόρκη, στο Central Park ο υδράγυρος έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Θύελα για τις συστάσεις του Δημάρχου. Εδώ στην Ελλάδα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή σκηνικού από αύριο, έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και άλλα δύο σπίτια φυσικά, όμως είχε αυτόν τον τραγικό απολογισμό το θάνατο της μητέρας της κάτω από άγριο και πολύ σκληρό τρόπο. Οι έρευνες φυσικά της αστυνομίας της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, η Έρη από τον Status FM. Πρέπει να πούμε ότι αρχικά η είδηση είναι ότι ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ο ίδιος είχε αναπνευστικά θέματα μετά την εμπριστική ενέργεια στο σπίτι του. Ακόμη ένας ένικος της οικοδομής, ο οποίος είχε το ίδιο πρόβλημα, πήρε και αυτό σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του. Πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, σε άκουσα, ήταν συγκινημένος, αλλά αξιοπρεπέστατος, ψυχρεμότατος στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Είπε ότι πριν από 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μικρή, τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη και το εγγόνι φυσικά που μεγαλώνει ο ίδιος και μεγάλωνε μαζί με την γυναίκα του, το εγγόνι της κόρης που έφυγε.
0: Και που σε ανθρώπινο επίπεδο Βιργινία ορφάνεψε για δεύτερη φορά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν, για αρρωστημένα μυαλά, έτσι τους χαρακτήρισε, για εγκληματίες. Είπε, όπως ανέφερες και εσύ, εύχομαι στους ανθρώπους αυτούς να μην βιώσουν αυτό που βίωσα εγώ. Είπε όμως ότι θέλω να τους βρουν οι αρχές, προφανώς, δεν το συζητάμε. Εξέφρασε την ελπίδα να τους βρουν οι αρχές. Είπε, μακάρι σύζυγός μου να είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων επιθέσεων. Αναφέρθηκε και στην κατάσταση της κόρης της Αφροδίτης, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα. Εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της. Να πούμε ότι μαθαίνουμε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή, είναι σταθερή. Δεν έχει κάποια αναπνευστική δυσχέρεια η Αφροδίτη Νέστορα. Υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων. Εκτιμάται ότι θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Παναγιώτης Νέστορας, έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύω ότι θα το παλέψουμε, θα είμαστε καλά. Μείναμε οι δυο μας, αλλά θα είμαστε νικητές. Ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δείξει τις τελευταίες μέρες στην οικογένειά του. Και για να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ για τις έρευνες, να θυμίσουμε ότι το έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική, κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, ειδικά μετά τον θάνατο, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι, όπως είπες και εσύ, μια πολύ μεγάλη ομάδα τώρα ανθρώπων στην ουσία, γιατί δεν ξέρουμε από ποια ομάδα.
0: Όχι μόνο τα εκτελεστικά όργανα, αλλά και οι εγκέφαλοι της επιθέσεως.
2: Και πώς οργανώθηκε και αν υπήρχαν εγκέφαλοι από πίσω και αν μιλάμε για ήδη γνωστή ομάδα που έχει επαναδραστηριοποιηθεί ή για ομάδα που είναι καινούρια ή για μεμονωμένα άτομα που αποφάσισαν να κάνουν αυτό, σε τι επίπεδο κινούνται ή κινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά, όπως λέγαμε και χθες, τα ευρήματα πρώτων από βιντεοληπτικό υλικό, όχι μόνο από τα σπίτια που χτυπήθηκαν, αλλά και από καταστήματα και σπίτια της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει επίσης είναι στο επίκεντρο και τα ίδια τα ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, γιατί μπορεί να δώσουν στοιχεία για το DNA ή για δακτυλικά αποτυπώματα, δηλαδή τα ίδια τα γκαζάκια ή πολύματα μονωτικών ταινιών, είναι πάρα πολύ χρήσιμα στις περιπτώσεις αυτές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, που αυτές μπορεί και να αλλάξουν όμως, τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, που έκαναν τις επιθέσεις, φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα από ομάδες μέσα από το ΑΠΣΥΤΑ ή όχι. Λένε ότι μέχρι στιγμής μπορεί να είναι 3 άτομα, δεν αποκλείεται όμως ο αριθμός τους να είναι και μεγαλύτερος. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες, γι' αυτό και κινήθηκαν γρήγορα από τον ένα στόχο στον άλλο μέσα σε διάστημα 17 λεπτών.
0: Και η αστυνομία, προφανώς, και η αστυνομία εκφράζει την αισιοδοξία ότι βρίσκεται πολύ κοντά, ότι θα ξεκλειδώσει.
2: Ότι είναι σε καλό δρόμο, ναι. Έτσι. Υπάρχει μια πληροφορία ότι δεν χρησιμοποιήθηκε βενζίνη αλλά παραφίνη. Ενδεχομένως αυτό είχε και διαφορετική εξέλιξη όσον αφορά την εκρηκτικότητα των μηχανισμών αυτών. Ας το κρατήσουμε αυτό, ξέρουν οι ειδικοί καλύτερα τι μπορεί να σημαίνει. Οι δράστες μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρουμε και από τις δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Δημογλίδου, έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων με τα οποία κινήθηκαν. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής τα οχήματα αυτά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να ρηχθεί φως. Τώρα, χθες στο Ιπποκράτειο, έρινα σου πω ότι είχαμε μια ειρηνική διαμαρτυρία κατά της τρομοκρατίας. Είχαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα από τους νέους της ΟΝΕΦ και από τους βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας άσπρες μπλούζες με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Υπήρχε και απλός κόσμος έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συνολικά όλοι μαζί πρέπει να γύρω στα 250-300 άτομα.
0: Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην πόλη.
2: Είναι βαρύ το κλίμα, αλλά απ' την άλλη πλευρά έχουμε και πάρα πολύ παραφιλολογία, να το πω, μίσος, να το πω, για προβοκάτσεις. Γίνεται πάρα πολλής λόγος στα social media εδώ στην πόλη και τα λοιπά για όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί χθες που συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο άναψαν κεριά μπροστά από τη φωτογραφία της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, παρόν ο γραμματέας του κόμματος ο Κώστας ο Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, οι οποίοι έκαναν και δηλώσεις. Ο Κώστας ο Κυρανάκης συγκίνησε όταν είπε ότι η Βάγια Νέστορα θα μπορούσε να είναι η μάνα όλων μας. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις καταλήγοντας ότι η φωνή της Αφροδίτης Νέστορα πρέπει να ακουστεί μέσα στην επόμενη Βουλή, στις επόμενες εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας εξερχόμενος του νοσοκομείου, καθώς και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας.
3: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εμένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
4: Εγώ είμαι καλά, είναι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα, προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας, από ψυχολογικά. Σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
0: Τώρα, σκληρές κατηγορίες ανταλλάσσουν τα κόμματα, μιλούν για βία, για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο και η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη. Η Πέννη Αβραμίδη έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως περιέγραψε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, το αναλυτικό ρεπορτάζ, το κλίμα στην πόλη είναι πάρα πολύ βαρύ. Ωστόσο, βλέπουμε ότι μερικά 24 ώρα μετά από την τριπλή εντρηστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οξύνεται η πολιτική σύγκρουση με αφορμή αυτή την τραγωδία, την τρομοκρατική επίθεση. Αυτό που βλέπουμε είναι σε πρώτη φάση ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθεί μουδιασμένος, είναι ακόμα μουδιασμένος και παγωμένος. Είναι ακριβώς αυτό που υπογραμματέας Νέας Δημοκρατίας θες, ναι, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ότι στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και το δράμα που ζει η οικογένειά της, κάθε τα λεγόμενα μεσαία στελέχη βλέπουν τον εαυτό τους, οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν τον εαυτό τους, και γι' αυτό το λόγο στήθηκε χθες αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο για να στείλει ένα μήνυμα «Δεν φοβόμαστε». Αυτή ήταν η λογική πίσω από την ειρηνική συγκέντρωση χθες στο Ιπποκράτειο. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό θερμόμετρο που έχει ανέβει στα ύψη. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, την τελευταία σχεδόν δεκαετία, καλλιεργήθηκε από κόμματα της, από πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ένα κλίμα ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, είτε πρόκειτο για τρικάκια, είτε για αμπογιές και τα λοιπά. Ένα κλίμα το οποίο τελικά, όπως λένε αυτά τα στελέχη της κυβέρνησης, καλλιέργησε και μια κουλτούρα τοξικότητας μέσα στον δημόσιο διάλογο. Χαρακτηριστική ήταν η σύγκρουση που σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Βουλή με αφορμή το περιστατικό της Θεσσαλονίκης, ναι, όπου ο υφυπουργός ο Κώστας Καραγκούνη σήκωσε το γάντι για την εργαλειοποίηση που κατηγορεί η αντιπολίτευση τα κυβερνητικά στελέχη και είπε πως η τοξική ρητορική των κομμάτων μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου τρελού και κάποιου δολοφόνου. Νωρίτερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Και όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,

0: και στις αντιδράσεις και στα σχόλια που καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γραμματέας έκανε λόγο για αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Γράφουν μηνύματα και καλούν σε βία, με σχόλια όπως ανέφερε, τύπου θα σας έρθουν και άλλα. Και τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν αυτά τα σχόλια. Πολλές είναι οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και εδώ στο ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά 90,1.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και γενικά το κλίμα είναι βαρύ, είναι έντονο και είναι ιδιαίτερα οξυμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πένια Βραμίδη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και πώς τοποθετήθηκε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή από την πλατεία Συντάγματος, όπου διεξάγεται η έκθεση της Τεχάν. Εκεί λοιπόν μίλησε ο Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Τοποθετήθηκε στο θέμα αυτό, στις εμπριστικές κινήσεις, τις δολοφονικές επιθέσεις και φυσικά στην πολιτική αντιπαράθεση.
2: Δεν πρέπει να είναι πολωμένο το κλίμα. Πόλωση επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά ένα φορτισμένο κλίμα, γιατί είχαμε μια δολοφονία. Κάποιοι ήθελαν, από ό,τι φαίνεται, νεκρό. Ή τέλος πάντων τραυματίες. Πάντως πήγαν με δολοφονική διάθεση. Γιατί μιλάμε για δολοφονία. Είναι οι γνωστοί, άγνωστοι που κατά καιρούς έχουμε ακούσει, τα παιδιά που άλλες φορές έχουμε ακούσει, οι ακτιβιστές που άλλες φορές τους έχουμε ακούσει, αυτοί που κάνουν παρεμβάσεις, όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία έχει ανεχθεί η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο χώρος της αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή και τους υπέθαλπε, και κάποιες φορές ο δικός μας χώρος φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ πιστεύω πολύ και στην πολιτική, στην ατομική ευθύνη. Εγώ αναφέρομαι σε όλους όσοι δεν λένε το μήλο μήλο και το πορτοκάλι πορτοκάλι. Δηλαδή, όποιος νομιμοποιεί ή έστω κάνει ότι δεν βλέπει την επίθεση στο σπίτι κάποιου, ακόμα και με τρικάκι, όχι μόνο με εκρηκτικό μηχανισμό. Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Όποιος και αν είναι αυτός.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε το θράσος, τη χυδαιότητα και την αθλειότητα να μιλήσει ακόμα και για προβοκάτσια. Για να καταλάβετε λοιπόν γιατί αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος Κερανάκης και αυτά που επιτέλους λέγονται με το όνομά τους, εγώ έχω φάει γκαζάκια στο μαγαζί μου. Αυτό είναι παρέμβαση. Βγάλανε και προκήρυξη μετά. Αν διαβάσετε τις προκηρύξεις, λένε τα ίδια που ακούγονται και στο κοινοβούλιο, που ακούγονται από δυνάμεις της αριστεράς ή της εξοπλιστικής αριστεράς με κάθε ευκαιρία, με τον τοξικό λόγο. Πριν από 1,5 χρόνο μας έλεγαν δολοφόνους, μας έλεγαν και μας λένε ακόμα εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Λοιπόν, όταν αυτά ακούγονται από επίσημα χείλη μέσα στο κοινοβούλιο, τότε όχι απλά χορηγείς, αλλά και κάτι παραπάνω όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Και για να μην θυμίσω τον κύριο Τσίπρα που τώρα κάνει και rebranding, ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, τι κακό έχουν οι Μολότοφ, έχει σημασία από ποια μεριά είσαι. Λοιπόν, αυτή η κανονικοποίηση έχει ονοματεπώνυμο και έχει σφραγίδα της αριστεράς και ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ταμπέλα της αριστεράς.
1: Τώρα αυτή η αντιπαράθεση πέρασε και στη Βουλή. Είχαμε εμπριστικό κλίμα και στο Κοινοβούλιο. Γιάννης Πολίτης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Ερήδη, από τη Βουλή. Όσα διαδραματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγκας Μάστορα, αποτέλεσαν σφοδρόπεδο την παράθεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Αργά χθες το βράδυ, και ενώ συζητούνταν το νομοσχέδιο για την ισότητα στην εργασία, ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας στα πειρά της αντιπολίτευσης, είπε ότι η ρητορική της δύναται να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω. Κάποιοι από εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους. Δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει είναι ακόμα νοπό, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι οι Γαλλικοί βουλευτές είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε αθελά σας, το κάνετε από πολιτική άγνοια. Γιατί αν είναι έτσι, και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψετε, το κάνετε από πολιτική αφέλεια. Παράλληλα όμως μπορεί και να βγάλετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιον δολοφόνων και τελικά έγινε αυτό. Τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καραγκούνης, προκαλώντας την οξύ αντίδραση της αντιπολίτευσης. Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Ένα πράγμα πρέπει να πείτε, πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση, του τόπου, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παύλος Χριστίδης, και τόνισε πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είναι βαρύ το κλίμα και πάρα πολλές οι δηλώσεις, εμπριστικές δηλώσεις, ένθεν κακήθεν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Μείνε μαζί μας, Γιάννη, γιατί έχουμε και άλλη αντιπαράθεση σε άλλο πεδίο. Μείνε μαζί μας όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στους 90,1, και αμέσως μετά την κυρία Σδούκου.
5: Το πρόβλημα είναι ότι το

0: εξωκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή εξωκοινοβουλευτική κυρίως αριστερά, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουν όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλουν πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά όχι εχθρούς, ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους κτλ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της, δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν τη Θεσσαλονίκη και είχαμε την τραγική απώλεια.
1: Ο κύριο Τσίπρα, μου τον βάζει στην ίδια.
0: Κοιτάξτε, ο κύριο Τσίπρα έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν. Ναι. Δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει. Από την άλλη πλευρά, περιμένω να δω σε ό,τι αφορά την πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα, αν όντως όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.
2: Δεν ήταν ατυχής, θα σας πω, και εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντάς του ή επιρρύπτοντας ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία, προς Θεού. Χρεώσαμε μία εχθροπάθεια και μία ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Γιατί η πολιτική βία, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Δηλαδή δεν εμφανίζεται εντελώς στο κενό. Χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της και χρειάζεται μία ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πότε αρχίζει και αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχείρηματα, αλλά όταν αρχίζει να τον βλέπεις ως εχθρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι το έχουμε ζήσει.
3: Τώρα, Γιάννη, είχαμε και άλλη αντιπαράθεση στη Βουλή, αυτή τη φορά για το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Πολύ σωστά. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας δεν ήταν ένα ακόμα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου και συμπλήρωσε πως το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία? Για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι. Τόνισε μεταξύ άλλων και πρόθεσε πως στις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουν όπου πήγε και το τελευταίο ευρώ. Γιατί είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, αλλά και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης και έκανε λόγο για την ανάγκη σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα κληθεί να ερευνήσει με διαφάνεια το που κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν καταφέρατε τίποτα που να νιώθουν οι πολίτες και η κοινωνία ότι έφερε γενναίες αλλαγές, δεν υπήρξαν σαφείς προτεραιότητες, υπήρξαν κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε, δεν έγινε καμία διαβούλευση, όλα αυτά αποφασίστηκαν από ένα κλειστό κύκλο σύστημα εκκλησίας του Μαξίμου. Με τον Νίκο Παπαθανάση Έρη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας, να καταλογίσει το ΠΑΣΟΚ άρνηση της πραγματικότητας.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο. Πάμε όμως και να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αριστεράς. Και βεβαίως είχαμε και μια εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει με επιστολή του την αποχώρησή του. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα παραπολιτικά είχαν γράψει πριν από δύο μέρες ότι ο κύριος Ζαχαριάδης ετοίμαζε την επιστολή παραίτησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε παραιτηθεί από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Στην επιστολή του μέσα ο κύριος Ζαχαριάδης εξηγεί τους λόγους, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα μικρό κόμμα έγινε μεγάλο με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, ότι στη συγκεκριμένη στιγμή οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί μια νέα εναλλακτική και δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να πάρει μέρος στην κεντρική επιτροπή που θα γίνει στις 11 Ιουλίου, η οποία και πάλι θα συμβάλλει στην τοξικότητα του κόμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σφοδρή αντιπαράθεση που έχει υπάρξει από την πλευρά της κυβέρνησης.
3: Πώς το σχολιάζει, Ελένη, μιλά για οργανωμένη επίθεση, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Επίθεση, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή η εντολή που έχει δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είναι να μην εμπλακούν τα στελέχη σε μία πείρα αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, να απαντήσουν μεν σε αυτά που τα οποία λένε τα κυβερνητικά στελέχη, χωρίς όμως το...
6: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική κτηνοτρόφια τολοκαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει την κατάχρηση των ετωλοακαρνάνων στα αντιβιωτικά, 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον Δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκεία στη Στίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641-091-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
15: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
16: Να ανατρέψουμε την κατάσταση. Να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα της πολιτικής αλλαγής για την αλλαγή πολιτικής.
17: Πολλοί λένε για όλα αυτά ο Ντούκας φταίει που διαφοροποιείται από οτιδήποτε και στην πρώτη ευκαιρία να τον διώξουμε.
16: Εντάξει, νομίζω ότι θα το ήθελε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία αυτό. Για να...
18: Κάποιος το πασόκλησε.
16: Εντάξει, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι το Πασόκ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Θεωρώ όμως ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το Πασόκ δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνο και δεν πρέπει να αλλάξουμε. Έχω τοποθετηθεί για όλα αυτά. Yeah. Και δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση το στόχο της πρώτης θέσης, διότι μετά μπαίνουμε σε μια συγκυρία δύσκολη. Διότι αν λες ότι δεν πάει για την πρώτη θέση, τότε πολύ εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά.
3: Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τους 2.000 κωδικούς των προϊόντων. Τους κωδικούς αυτούς που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την μείωση της ακρίβειας. Τώρα όμως τα σούπερ μάρκετ από την πλευρά τους δηλώνουν άγνοια για τις κατηγορίες αυτών των προϊόντων. Το θέμα θα μας αναλύσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πιο σημαντικό είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης σημειώνει μια μείωση στα στάσεις αυτούς 2.000 κωδικούς 6%, το οποίο δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, δηλαδή ακόμη και στα σούπερ μάρκετ, ακόμη και στα στατιστικές των σούπερ μάρκετ έχουμε πάντοτε θετικό πληθωρισμό. Βέβαια θα μου πεις, στα σούπερ μάρκετ μετράνε όλα τα αγαθά, οι 2.000 κωδικοί δεν είναι το, αλλά υποτίθεται ότι είναι οι πιο διαδεδομένοι κωδικοί που κινούνται πολύ γρήγορα, τα ηχαίως κινούμενα προϊόντα κλπ.
3: Βαγγέλη, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση μαζί με τα αρμόδια στελέχη της αγοράς συναντήθηκαν και αποφάσισαν για κάποιες μειώσεις οι οποίες θα έρθουν από το Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν ακούστηκε για μια ακόμη φορά για αυτούς τους περίφημους 2.000 κωδικούς προϊόντων, για τους οποίους έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν στα τέλη του 25. Τώρα
18: ναι,
3: λοιπόν
18: ακριβώς,
3: υπάρχει
18: ακριβώς
3: μια δήλωση του κυρίου Πεταλά από τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που μίλησε στο Μέγκα. Θέλω να την ακούσουμε και αμέσως μετά να τη σχολιάσουμε.
19: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
20: Ποιος τους γνωρίζει,
19: για να λέει, και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
20: Είναι κρατικό μυστικό, δηλαδή 2.000
19: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
3: Αυτή την θέση λοιπόν πήρε το ΠΑΣΟΚ και με βάση αυτή τη θέση ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα ποιοι είναι οι κωδικοί. Απάντησε πριν από λίγο και ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Να τον ακούσουμε και τον Υπουργό.
21: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι. Ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Αυτά που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
22: Το βάζει πάλι το ΠΑΣΟΚ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
21: Σας επαναλαμβάνω. Συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρος. Συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
3: Τελικά, Βαγγέλη, τους γνωρίζουν τους κωδικούς?
18: Όχι, δεν τους γνωρίζουμε. Είχαμε συμφωνήσει σε κάποιους κωδικούς τον περασμένο Οκτώβριο να μειωθεί η τιμή τους, μάλλον να κρατηθεί η τιμή τους, να μην αυξηθούν οι τιμές τους.
3: Ναι.
18: Αλλά αυτό το πράγμα ήταν μια συμφωνία εγκαιρίων η οποία θα έσχει 2-3 μήνες. Σήμερα μιλάμε 8 μήνες, 9 μήνες μετά. Δεν μπορεί να έσχει αυτή η συμφωνία για αυτούς τους κωδικούς. Εξάλλου, θα έπρεπε ο υπουργός που τα ανακοίνωσε αυτά, θα έπρεπε να τα ανακοίνωσε ή να ζητήσει από την ανεξάρτητη αρχή που επικαλείται να τα δημοσιοποιήσει και μάλιστα να δημοσιοποιήσει και σε ποια συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Γιατί, κακά τα ψέματα, Έρη, αν πας στο σούπερ μάρκετ, αυτές τις μειώσεις όχι μόνο δεν τις βλέπεις, αντίθετα βλέπεις.
3: Σωστά. Σωστά. Σωστά. Και είναι πραγματικά πορεία άξιο πως διακινείται τόσο καιρό αυτό το θέμα γύρω από αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς, αλλά τελικά υπάρχει η άγνοια. Υπάρχει άγνοια.
18: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα προϊόντα μείωση τιμής, με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους, είναι, να το πω ευθέως, πολιτικά τεχνάσματα τα οποία δημιουργούν αντεπιχειρηματολογία στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης που λέει τι κάνετε για την ακρίβεια, ας πούμε. Εντάξει, εύκολη κριτική είναι αυτό το πράγμα που λέει η αντιπολίτευση, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν πολλά περισσότερα, αλλά προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα με τέτοιου είδους τερτύπια, ας πούμε, τα οποία και σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμος που καταλαβαίνει. Και οι ίδιοι πολιτικοί παραδέχονται στο τέλος, η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι τελικά δεν γίνεται με την, τίποτα με την ακρίβεια. Θα κοιτάξουν να αυξήσουν τους μισθούς και να μειώσουν τη φορολογία ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, ώστε να ανταπεξέλθει ο κόσμος στην ακρίβεια.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην ΑΔΕ. Εκεί, λοιπόν, στην ΑΔΕ βάζουν στο στόχαστρο τους γάμους, τις βαφτίσεις, τις δεξιώσεις και γενικότερα όλες τις εκδηλώσεις ένα ψηφιακό πελατολόγιο που θα ξεκλειδώσει επί της ουσίας και θα πατάξει το μαύρο χρήμα. Πώς θα γίνει αυτό, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μετά τα λαβράκια που έβγαλε η ΑΔΕ από τους ελέγχους στον τομέα του αυτοκινήτου, το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Στο επόμενο κύμα εντάσσονται τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι χώροι δεξιώσεων και γάμων, οι επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, καθώς και οι εταιρείες catering. Παράλληλα, Έρικ, στο σχεδιασμό της ΑΔΕ προβλέπεται έως το τέλος του 2026 η επέκταση του μέτρου στο σύνολο των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Η επιλογή πάντως το σχημένο πλάνο δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες σημαντικό μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που δυσχεραίνει το φορολογικό έλεγχο.
3: Τώρα πώς θα γίνει, τώρα ο έλεγχος, Μαρία? Δηλαδή θα γνωρίζουν, θα πρέπει να στέλνουν με κάποιο τρόπο τα στοιχεία των καλεσμένων, ας πούμε, του γάμου? Πώς ακριβώς θα γίνει?
0: Έτσι ακριβώς, Έρη. Η ΑΔΕ ουσιαστικά αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να διασταυρώνει τα στοιχεία των πελατών με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που διαβάζονται στο My Data, εντοπίζοντας έτσι περιπτώσεις απόκρυψης συναλλαγών. Τι γίνεται? Λοιπόν, είναι όταν κάποιος πάει και ετοιμάζει μια δεξίωση,
3: ναι,
0: ενημερώνει το ψηφιακό πελατολόγιο για... Γίνεται καταχώρηση στο ψηφιακό πελατολόγιο για τον αριθμό των πελατών. Ναι. Όπως γίνεται τώρα με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, εισέρχεται ένα αυτοκίνητο αέρι, καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και στο τέλος, με το που φέρει το αυτοκίνητο, ανεβαίνει και στο My Data η απόδειξη την οποία έκοψε. Ναι. Έτσι ακριβώς και θα γίνεται και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή, θα αναγράφεται ο αριθμός των καλεσμένων, αν υπάρχουν τιμολόγια προπληρώσεις από την. Προκαταβολές. Από τις εταιρείες, από τους καταναλωτές και στο τέλος θα εκδίδεται το τελικό τιμολόγιο το οποίο θα ανέβει πάνω στο σύστημα, στο My Data.
3: Λοιπόν, τώρα δεν θα έχεις δηλαδή, Μάρια, μόνο αυτούς οι οποίοι σου ακύρωσαν τελευταία στιγμή στο γάμο, θα έχεις στο μυαλό σου να σκεφτείς και την ΑΔΕ για να αστειευτούμε και λίγο.
0: Σωστό, για να αστειευτούμε και λίγο, σωστό, ισχύει αυτό. Πάντως, Έρη, να πούμε την αλήθεια ότι... Η ΑΔΕ θέλει να αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα, τα ψηφιακά μέσα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στο μέλλον στην κατάργηση, Έρη, αν το πω διαφορετικά, να το δώσουμε και μια είδηση τώρα, στην κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης, Έρη. Των τεκμηρίων φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αν όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα αποδώσουν στο σύνολό τους, τα οποία από ό,τι φαίνεται αποδίδουν, όπως προκύπτει στους φορολογικούς ελέγχους που έκανε η ΑΔΕ στα αυτοκίνητα και έβγαλε, να πούμε, λαβράκια όπως είπαμε, όλα αυτά θα οδηγήσουν στη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες από το έτος 2028.
3: Γιατί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, Μάρια, σε αυτό το κλάδο διακινούνται πάρα πολύ μεγάλα ποσά, έτσι. Σε γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά, είναι τα ποσά απίστευτα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι πλέον έχουν εγκαταλείψει το χόμπι του γάμου.
0: Αν μη τι άλλο, εκεί βασιλεύουν μόνο τα μετρητά, Έρη.
3: Σωστά.
0: Εκεί βασιλεύουν τα μετρητά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε σε πιο δύσκολες και πιο δυσάρεστες ειδήσεις. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Έχουμε ένα 17χρονο τουρίστα, ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έπεσε από ένα μπαλκόνι στο Χαλάνδρη. Τι ακριβώς θα συνέβη τώρα, θα μας εξηγήσει ο Σπύρος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ήταν γύρω στις 5 σήμερα τα ξημερώματα, όταν η άμεση δράση και το ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν για μια πτώση από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ξενοδοχείου. Ήταν ένας ανήλικος βρετανικής καταγωγής, γεννημένος το 2009, ενδεχομένως σε κατάσταση μέθης. Αυτό θα προκύψει λίγο αργότερα από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό με πολλαπλά τραύματα και όπως ανέφερε εσύ, λίγο πριν από λίγη ώρα, διαπιστώθηκε πως η εγκεφαλική λειτουργία είναι ανύπαρκτη. Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε πως...
3: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, δεν είναι πολύ καλή γραμμή, αν μπορείς...
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τώρα.
3: Ναι, είναι καλύτερα.
1: Είναι λίγο καλύτερα τώρα. Λίγο νωρίτερα ο συγκεκριμένος 17χρονος φέρεται να κινούνταν στην περιοχή του Ηρακλείου και να είχε αποκτήσει από ένα κατάστημα mini market ένα μπουκάλι αλκοόλ. Φαίνεται πως είχε καταναλώσει αυτό το αλκοόλ και βεβαίως ως εκ τούτου οι αστυνομικοί αφού ανείχνευσαν τις κινήσεις του βρέθηκαν στο εν λόγω mini market στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου και προχώρησαν στην σύλληψη του 37χρονου υπαλλήλου του mini market ημεδαπής καταγωγής. Να πούμε πως κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση του νόμου περί καπνικών και αλκοόλ. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ο εν λόγω άντρας ισχυρίστηκε πως ο νεαρός του επέδειξε ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης και ως εκ τούτου έτσι τον παραπλάνησε και του πούλησε το αλκοόλ. Βεβαίως οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθότι υπήρχαν κάποιες αναφορές για το γεγονός πως δεν υπήρχαν σημειώματα τα οποία να παραπέμπουν σε αυτοκυρία ή κάτι αντίστοιχο, κάτι παρεμφερές. Ενδεχομένως εξετάζεται και το ατύχημα ως ενδεχόμενο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να υποδηλώνει εγκληματική ενέργεια. Σημειώνουμε πως ο νεαρός ταξίδευε μαζί με μια φιλική οικογένεια με δύο γονείς και τον φίλο του και είναι εδώ στην χώρα μας, ήταν εδώ στη χώρα μας για μερικές ημέρες αναψυχής.
3: Τώρα, Σπύρο, στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ένα στράπερ, ένα γνωστό μοντέλο, TikToker για παράνομη διαφήμιση τζόγου, αλλά αφορά και άλλα άτομα αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, Έρη. Μιλάμε για μια υπόθεση που αφορά την διαφήμιση μέσω των πολύ μεγάλων λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα μιας στοιχηματικής εταιρείας η οποία είναι παράνομη υπό την έννοια ότι δεν έχει σχετική άδεια για να δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι εμπίπτει σε διατάξεις που αφορούν το οικονομικό έγκλημα και αφαίνεται πως οι δράστες του αυτού του εγκλήματος δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 διαφημίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία λαμβάνοντας και αυτή χρηματικά ποσά με διάφορους τρόπους, με πόνους αναλόγως με τους τρόπους με τους οποίους προσέλκυαν νέους πελάτες στην εν λόγω εταιρεία με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τα καμπανάκια την αρμόδια υπηρεσία του οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικίου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Έχουμε τροποποιήσεις δρομολογίων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας.
2: Έχουν δρομολογηθεί 8 βαπόρια στην πρωινή ζώνη, ενώ το λιμάνι χωράει 4. Ερχόμαστε το απόγευμα, ξεφορτώνουμε και κοιμόμαστε εκτός του λιμένα. Και είτε αγκυροβολούμε, είτε καθόμαστε και τριφθάρουμε.
4: Η τοπική κοινωνία εδώ πέρα και αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γιατί άλλο είναι να έχει 4 πλοία και άλλο να έχει 11. Με αυτές τις υποδομές που έχει εδώ πέρα η Ραφίνα και γενικά η περιοχή, χωρίς εξόδους διαφυγής, βιτιοφόρα να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Για σκεφτείτε, μην κακό γίνει κάποιο ατύχημα.
3: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει φωτιά σε δασική έκπτωση στα κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε αγροδασική έκταση. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση που γίνονται αρκετά εγγένεια. Το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, θα το δούμε ακόμα σε μεγάλη ένταση στο επόμενο διάστημα σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία. Κυμάται αργό των περιστατικών. Είναι πολλά έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί με χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα από αυτά λοιπόν σήμερα επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης των Παίδων Πεντέλης. Είπε ότι υλοποιήσαμε τη δέσμευση για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εν προκειμένου, είπε ότι ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, μαζί με τους υπόλοιπους κυβερνητικούς και αξιωματούχους της υγείας, με ένα έργο το οποίο εν προκειμένου υλοποιήθηκε με μια δωρεά 4,5 εκατομμύρια ευρώ από την Οβέντα Σύνδρομα Kaiser Foundation, έγινε και ανάπλωση του περιβάλλοντος πόρου, περιβάλλει παιδική χαρά, περιλαμβάνει πολλά ακόμα, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι παραπάνω από 105 είναι τα κέντρα υγείας, χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από τα μία ανάκαμψη και παραπάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις προωθήσεις στα θέματα επιγόντων περιστατικών.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε ένα διεθνές κύκλωμα βιαστών, νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες. Ένα θέμα που απασχόλησε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, με την υπόθεση Πελικό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για έναν φάκελο που δεν έχει κλείσει, για ένα ζήτημα, για ένα δίκτυο με εκτάσεις και αν μη τι άλλο ανατριχιαστικά στοιχεία. Δράστες ναρκώνουν εν αγνία τους τις συντρόφους τους, τις βιάζουν και τις κακοποιούν σεξουαλικά. Συντονίζονται μέσω διαδικτυακών ομάδων που ανταλλάσσουν οδηγίες, βγάζουν υλικό των επιθέσεων και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον για να συνεχίσει. Η παγκόσμια οργάνωση αυτή με την ονομασία Project Medusa έχει ήδη οδηγήσει στον εντοπισμό 150 δραστών και θυμάτων, στην έναρξη 270 νέων ποινικών υποθέσεων και στη σύλληψη 57 ατόμων από τον Απρίλιο που ξεκίνησε. Οι δράστες, όπως αποκαλύφθηκε, χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και κλειστές ομάδες για να οργανώνουν τη δράση τους. Βρετανίδα εισαγγελέας χαρακτήρισε τις υποθέσεις από τις πιο φρικιαστικές που έχει αντιμετωπίσει. Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη φαίνεται πως δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν τη δίκη του πρώην σύζυγου της έφεραν στο φως ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο. Οργανωμένα δίκτυα, όπως είπαμε, ανδρών που ναρκώνουν γυναίκες τις οποίες βιάζουν, αξιοποιώντας μάλιστα διαδικτυακές πλατφόρμες για να συντονίζουν τις εγκληματικές τους ενέργειες. Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τη σύλληψη 8 ατόμων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά 14 έρευνες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, οι έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός πραγματικά διεθνούς δικτύου αποτελούμενου κυρίως από άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται σε οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα μέλη του δικτύου έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες χώρες και στις 5 υπήρους, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου. Από την πλευρά της Europol αναφέρει ότι οι δράστες επιδιώκουν να αντικειμενοποιήσουν τα θύματά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κακοποίησεις συνεχίζονται επί δεκαετίες. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίες για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ενισχύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου, να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων ουσιών και να συντονίζουν νέες εγκληματικές ενέργειες. Την περασμένη εβδομάδα, ερευνητές από τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και την Europol συναντήθηκαν στο Λονδίνο προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες για πιθανές επιθέσεις και να ενισχύσουν την διεθνή συνεργασία. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέουν με το συγκεκριμένο διαδικτυακό δίκτυο ή τα παρακλάδια του και αναμένεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις γι' αυτό.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι ο καύσωνας καλά κρατεί και έρχεται και νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό οι Γάλλοι πολίτες ακόμη και στα χέρια ήρθαν για ένα κλιματιστικό, για έναν ανεμιστήρα, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Central Park, 38 βαθμοί Κελσίου, κάτι πρωτόγνωρο μετά από 14 χρόνια και βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις, γιατί ο δήμαρχος της πόλης έκανε κάποιες συστάσεις που δεν άρεσαν πολύ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές από τη Γαλλία. Βλέπουμε σε ορισμένες πόλεις όπως τον Αντέρ, και αυτό δεν είναι μόνο σήμερα, είναι όλο το τελευταίο διάστημα με τις θερμοκρασίες. Να θυμίζουμε ότι αγγίζει ακόμα και τους 40 βαθμούς στη Γαλλία και ευρύτερα στη Δυτική Ευρώπη. Οι εικόνες λοιπόν που έρχονται από τη Γαλλία είναι χαρακτηριστικές. Να πιάνονται πολίτες στα χέρια σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών για ένα κλιματιστικό. Πλέον εκτιμάται ότι πάνω από ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχουν κλιματιστικό στη Γαλλία. Μερικά χρόνια πριν κάτι τέτοιο έρι θα ήταν αδιανόητο. Έτσι δεν υπήρχε κάποια Σωστά. τέτοια ανάγκη. Ενώ πλέον έχουμε τέτοια ποσοστά σιγά σιγά να αυξάνονται. Ενώ είχαμε αλματώδη αύξηση την τελευταία εβδομάδα και στις πωλήσεις ανεμιστήρων, μια προσωρινή, μια πρόσκαιρη λύση, προκειμένου να βρεθούν ίσως κάποιες ανάσεις δροσιάς. Περί τους 3.700 θανάτους εκτιμάται ότι είναι οι πλεονάζοντες, οι επιπλέον, δηλαδή σε σχέση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών εξαιτίας του καύσωνα, και στο Βέλγιο και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Σε αυτές τις τρεις χώρες ήταν μεταξύ των χωρών οι οποίες είχαν δοκιμαστεί σκληρά από το κύμα καύσωνα που έπληξε ειδικά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, σχεδόν ολόκληρο τις συγκεκριμένες χώρες. Ενώ πλέον αυτή την κουβέντα την κάνουμε, όπως είπες πολύ σωστά, ναι, για τη Νέα Υόρκη.
3: Σωστά.
7: Στο Central Park, όπως είπες, γύρω στους 38 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες υπερβαίνουν τους 40-41 βαθμούς. Υπάρχουν αναφορές ότι θα μπορούσε η αίσθηση να φτάνει ακόμα και τους 46. Μα ο Ζόχραν Μαμντάνι συνέστησε να μπουν οι θερμοστάτες στους 25,5 βαθμούς Κελσίου. Αλλά αυτό επικρίθηκε σφοδρά και θεωρήθηκε ότι είναι ένα ακόμα στοιχείο χαρακτηριστικό της σοσιαλιστικής, όπως το καταλογίζουν οι αντίπαλοι του, πολιτικής. Από εκεί πέρα να πούμε ότι έχουμε και αλλαγές και στο πρόγραμμα εορτασμών για 4η Ιουλίου, γιατί θυμίζουμε ότι είναι αύριο. Ναι. Θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί από απόψε με μια εμβληματική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο όρος Ράσμορ, εκεί που θυμίζουμε ότι είναι και 4 εμβληματικοί Αμερικανοί πρόεδροι. Οι συνειδημοί προφανώς είναι χαρακτηριστικοί για τον Ντόναλντ Τραμπ, και εκτιμώ ότι γίνονται αλλαγές ακριβώς γιατί έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο θα εμείνει. Αναμένεται ότι θα έχουμε κάποια μικρή ανάπαυλα τώρα το Σαββατοκύριακο, γιατί από την Τετάρτη άρχισε να ανεβαίνει ο υδράργυρος στην αντίπερα οχτού Ατλαντικού Έρη. Και κυρίως εστιάζουμε στις κεντρικές και τις ανατολικές πολιτείες, γι' αυτό και έγινε ο λόγος και για την Νέα Υόρκη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες με νομοθετική ρύθμιση που φέρει ο αρμόδιος υπουργός. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο. Τι αλλάζει μετά από 97 χρόνια?
8: Ναι, να πούμε ότι είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αφορά φυσικά το νομοθετικό πλαίσιο για τη συνιδιοκτησία και τις πολυκατοικίες. Είναι διατάξεις που είναι σε ισχύ από το 1929 και κρίθηκε ότι πλέον αρκετές από αυτές είναι παροχημένες. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά θα δίνεται η δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει διαφορετικά. Η συγκεκριμένη διάταξη αναμένεται να αξιοποιήσει καλύτερα το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, επιτρέποντας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, τη διαίρεση ενός μεγάλου οροφοδιαμερίσματος σε δύο μικρότερες κατοικίες. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αυτό των απλήρωτων κοινοχρήστων. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδική διαδικασία για την ίσπραξη των οφειλών, ακόμη και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση των οικονομικών εκκρεμετωτήτων που υπάρχουν στις πολυκατοικίες, και είναι ένα πρόβλημα που συναντάται πάρα πολύ συχνά. Παράλληλα, θα καθιερωθεί η υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση των κτηρίων ΕΡΗ. Είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που σχεδιάζονται. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία από το πρωί να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν αλλά και την Next Step Media Group, τον ομιλό μας. Και φυσικά μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος, όπως και το πρωί. Από εκεί βγήκαν η εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη, αλλά και η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τα κακά κορίτσια λοιπόν σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας από την πλατεία Συντάγματος. Βρέθηκαν εκεί στην πλατεία εξέχοντες πολιτικοί, ο Χάρης Δούκας, ο κύριος Καρχημάκης, ο κύριος Κατσαφάγοδος και η κυρία Σδούκου. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν για αυτή την Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας και τη μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης.
9: Κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού, το σκουπίδι έχει αξία. Είναι καταποδοτική η ανακύκλωση 1 ευρώ 33 τεμάχη. Πια πολύ μεγάλη φτώχεια, πρέπει να το δούμε αυτό στην πόλη μας. Άρα το κάθε ευρώ μετράει, άρα πολύ σημαντική ανταπόδοση. Και νομίζω συνολικά ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
10: Δεν είναι μόνο ότι την κάνεις, την πετάς και κάνει πολύ καιρό να λιώσει. Είναι ότι την ίδια στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις θάλασσές μας, αλλά και στο αστικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητά τους. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την διάσπαση ατέλειωτη του σκουπιδιού. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι οι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή έχουν και μια υλική υπόσταση. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να καταφέρουμε το στόχο να πάμε σε πραγματικά πιο πράσινες πόλεις, σε πραγματικά πιο πράσινο αστικό περιβάλλον.
11: Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, πολύ καλύτερο από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αρχίσει και το ακολουθεί ο κόσμος σε ένα σημαντικό βαθμό και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα καταργήσουμε τελείως την πλαστική σακούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι αντιπεριπαντολογικό. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και στο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα και αυτό είναι και η βούληση την οποία έχουμε.
23: Το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι σίγουρα η καθημερινή συνήθεια. Και όσους νόμους και αν έτσι ψηφίσουμε, είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας. Χρειάζεται βεβαίως το κράτος να βάζει τους κανόνες, αλλά είναι τι κάνουμε εμείς. Και πράγματι και μία επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα να χρησιμοποιήσει κάποιος έχει τεράστια διαφορά. Και αυτό που λέτε βεβαίως, μία εικόνα στις θάλασσες με πεταμένες σακούλες, σίγουρα ειδικά σε ελληνικές θάλασσες που τόσο έτσι τις απολαμβάνουμε και τις χαιρόμαστε.
3: Και φυσικά να θυμίσουμε ότι το βράδυ στην πλατεία Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία των Φριτζίλα και The Kumbara Project στο πλαίσιο του Attica Roots Festival 2026. Στις 9 το βράδυ λοιπόν με δωρεάν είσοδο, χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group και efmerida.gr. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη, του ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, διότι από ό,τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα, κύριε Σταματάκη, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού.
24: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ναι, έχουμε αλλαγή με βροχές, καταιγίδες και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία από την Ιντερνετοστασία. Η Αθήνα δεν φαίνεται να επηρεάζεται με κάτι από θέμα φαινομένων. Ίσως σήμερα λίγο προς το απόγευμα έχουμε κάποια μπόρα που έχει πέριξη Πάρνηθας και την Πάρνηθα μόνο στον ορεινό έωγκο και από εκεί και πέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν μόνο αύριο Σάββατο για στάθερη και βρίσκεται καταιγίδες σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια αλλαγή σκηνικού του καιρού και χαμηλότερες λίγο θερμοκρασίες εδώ στην Αττική.
24: Όχι, στην Αττική θα είμαστε 34 με 35 βαθμούς, η θερμοκρασία θα πέσει από την Δευτέρα σε όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε μια πτώση κοντά στους 3 με 4 βαθμούς, δηλαδή θα πάει κοντά στους 30 με 31 πάλι στην Αττική. Και από ό,τι διαφαίνει, τουλάχιστον μέχρι 15 Ιουλίου, δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα σαν αυτό που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.
3: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη. Νέα εποχή για τον Γιώργο Καραϊσκάκη και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Σε πανηγυρικό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα έργα ανάπλασης που καθιστούν φυσικά το νέο γήπεδο σε ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
25: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού.
26: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
27: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
26: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
27: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
14: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 3.
15: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική κτηνοτρόφια του Λοκαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει κατάχρηση των ετωλοακαρνάνων στα αντιβιωτικά, 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον Δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκεία στη Στίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική κτηνοτρόφια του Λοκαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει κατάχρηση των ετωλοακαρνάνων στα αντιβιωτικά, 130 κουτιά ανά 1.000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον Δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκείας της Τίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2640.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική κτηνοτρόφια του Λοκαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει κατάχρηση των ετωλοακαρνάνων στα αντιβιωτικά, 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον Δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκεία στη Στίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική ικτινοτρόφια του Λοκαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει κατάχρηση των ετωλοακαρνάνων στα αντιβιωτικά, 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον δάκο της ελιάς στην περιφερειακή ενότητα ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκεία στη Στίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: δυνατή.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάνε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59-990 και 26410-25-427.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική κτηνοτρόφια τολοακαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει κατάχρηση των ετολοακαρνάνων στα αντιβιωτικά 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλιοι αερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκεία στη Στίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-4144. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Ναι! Μπράβο!
8: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
0: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: των 3,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική κτηνοτρόφια τολοακαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει κατά

0: διαλέξει τον ετωλό Ακαρνάνο στα αντιβιωτικά, 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον Δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλό Ακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκεία στη Στοίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική κτηνοτρόφια του Λοακαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει κατάχρηση των ετωλοακαρνάνων στα αντιβιωτικά, 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον Δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκείας της Τύχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία.

0: και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945362708.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρεμοσβήνει. Στο ερυπωμένο καθηλιό ένα μου όνειρο παλιό

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κάρτα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική εκτινοτρόφια Ετωλοακαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει την κατάχρηση των ετωλοακαρνάνων στα αντιβιωτικά 130 κουτιά ανά 1000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον Δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκεία στη στοίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Θετική κτηνοτρόφια τολοακαρνανίας για το νέο σύστημα σήμανσης όμως ζητούν εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και κάλυψη του κόστους της αγοράς από το κράτος. Έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποκαλύπτει κατάχρηση των ετολοακαρνάνων στα αντιβιωτικά, 130 κουτιά ανά 1.000 κατοίκους το μήνα. Σπουδαίο να γίνει ανατροφοδότηση του πολιτικού προσωπικού από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ξεκινούν από 9 Ιουλίου οι δολωματικοί ψεκασμοί για τον Δάκο της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανίας. Κωνσταντάρας και Κακαβάς θα προτείνουν κοινή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για Θέρμο και Καρπενήσι. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την ενεργειακή βελτίωση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου. Ομόφωνα η επανεκλογή του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, διαφωνίες για τη Δημοτική Επιτροπή. Νέα τραγωδία στην Παμπίνη Ξηρομέρου, 42χρονος μοτοσυκλετιστής παρέσυρε αγριογούρουνο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Γάλλοι εναερίτες σε σπάνια επιχείρηση συντήρησης την αντικεραυνική εγκατάσταση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Ελίας Όλσον και τα χαμηλότερα διαρκείας της Τίχημαν Super League 1 ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία. Πώς λέγεται και πού βρίσκεται το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
8: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
8: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

ξεχλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

φταίγω και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη

αν είμαι ροκ. Μη με φοβάσαι. Έγινα κιόλας 30 χρονών. Νύχτες αγρύπνιας

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Star. Αντένα Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Στα παλιά μας μοναστήρια είδα γέρους να μιλάνε για θεούς. Μες στις πόλεις τα σκουπίδια είδα χίλιους ξεχασμένους μου γνωστούς.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.